ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα τελικά.

0: φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη

0: Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6 και 99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8 και 49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2 και 95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5 και 99 η συσκευασία. Starbucks Espresso Κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2 και 75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
5: Δύο

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η παιδερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.

0: Ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι Ντουγρού.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: 2000 FM.
12: Διατιθέμενος να δώσει προσρευστοποίηση όλη την υπόλοιπη περιουσία.
11: Α, μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
12: Ουσιαστικά, Πριν δεν υπήρχε αυτό. Mm-hmm. Ο εξοδικαστικός έβγαζε κάποια δόση. Αν αρνούνταν οι πιστωτές ή αν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ο φιλέτης, έμενε απροστάτευτη περιουσία, ήταν εκτεθειμένη σε αναγκαστική εκτέλεση. Συγγνώμη, μπορούσαν να γίνουν κατασχέσεις και από εκεί και πέρα κάποιος ήταν απολύτως εκτεθειμένος. Στο έλεος των φανς, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί τα φανς, όπως γνωρίζουμε, έχουν ένα δικό τους τρόπο υπολογισμού. Μπορούσαν δηλαδή να μην συμμορφωθούν, να το πούμε έτσι, με την πρόταση του αλγορίθμου και να πούν όχι. Για μένα, π.χ. το γεγονός ότι αυτός ο φιλέτης είναι 60-70 χρονών δεν μου δίνει τη διασφάλιση, αν δεν μπουν και άλλοι δύο, ότι θα τηρηθεί αυτή η δόση για πάνω από 25 χρόνια.
13: Οπότε
12: προχωράω.
13: Μάλιστα.
12: Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες σημαντικές αλλαγές, όπως είναι για παράδειγμα ότι έχουμε τη μείωση του ελαχίστου ορίου των οφειλών από 10.000 που ήταν στον προηγούμενο εξοδικαστικό στις 5.000 σε όλους τους χρηματοδοτικούς φορείς συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου και των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή αν κάποιος χρωστάει και ΕΦΚΑ και δημόσιο, εφορία και σε τράπεζες.
13: Ενοποιούνται αυτά, είναι.
12: Μπαίνουν σε ένα κουβά οφειλής ουσιαστικά. Μάλιστα. Και η εικόνα είναι συνολική. Όταν λέμε ότι κάποιος χρωστάει το χι ποσό, εννοούμε ότι είναι σε όλους τους φορείς.
13: Εάν μπει σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, έχει κάποιες συνέπειες το αν επιχειρήσει να έχει μια επιχειρηματική δράση, γίνεται, μαυρίζει το όνομά του και μπαίνει στη βάση δεδομένων του τη ρεσία. Υπάρχει κάποιες συνέπειες δηλαδή?
12: Αυτά θα τα αποσαφηνίσουν κάποιες εγκύκλοι που επίκειται να βγουν το επόμενο διάστημα άμεσα, αλλά όσο δεν μπορεί να εκδώσει κάποιος διαταγή πληρωμής και να αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης, ο υπαγόμενος είναι προστατευμένος υπ' αυτή την έννοια.
13: Μάλιστα.
12: Και φαίνεται ότι τηρεί κάποια ρύθμιση.
13: Μάλιστα.
12: Οπότε, να το πούμε αυτό επίσης για τους ακροατές μας, ακόμα και σε περίπτωση που κάποιος παραπεμφθεί σε ποινικό δικαστήριο, γιατί γνωρίζουμε ότι για οφειλές εφορίας, για ΕΦΚΑ οι εργοδότες παραπέμπονται. Αν προσέλθει στο δικαστήριο δείχνοντας ότι έχει τη ρύθμιση, το δικαστήριο δίνει αναβολή, αναβάλει όσο βλέπει ότι τηρείται αυτό και δεν υπάρχουν και οι ποινικές συνέπειες.
13: Κάποια στιγμή να δούμε και το θέμα των παραγραφών, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε νεότερα έτσι, στο συγκεκριμένο τομέα.
12: Θα προκύψουν και νεότερα, είναι και προεκλογική περίοδος, οπότε όλα αυτά λίγο ερμηνεύονται κατά το δοκούν μερικές φορές. Καλό είναι όμως να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο.
13: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και εντάξει, δίνουν και ανάσα, καθορίζουν και ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι πιο, θα έλεγα, περισσότερο βατό για τον κόσμο ο οποίος έχει οφειλές. Μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από περίοδο πάρα πολύ δύσκολη.
12: Σωστά.
13: Και είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, με το κόστος που υπάρχει πλέον στη ζωή μας, το κόστος ζωής έχει ανέβει τόσο πολύ που οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να δώσουν ανάσα πραγματική σε πολλούς οι οποίοι οφείλουν.
12: Ισχύει αυτό που λέτε, γιατί ουσιαστικά ο εξοδικαστικός προβλέπει ρύθμιση για οφειλές έως 240 δόσεις, αναφορικά με το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με 3% σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και servicers με 3% σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 έτη. Αυτό μπορεί να μην είναι αντιληπτό αρχικά του τι μπορεί να σημαίνει, όμως μια λελογισμένη αναπροσαρμογή του επιτοκίου είναι πολύ σημαντική, γιατί μια δόση μπορεί να ξεκινούσε από τα 500 ευρώ και να φτάνε στα 1.000 ευρώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με βάση τις προτάσεις των services. Οπότε ο κόσμος μετά πάλι απεντάσσονταν, δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσει και γινόταν αυτό το συσήφιο άγος.
13: Ναι, άγος, όντως, πραγματικό άγος. Ξέρετε, κυρία Βαφίδου, υπάρχει πάντα ένα ερώτημα που μου κάνουν ακροατές. Πόσες φορές μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο αυτοί οι άνθρωποι και να μας ενοχλήσουν? Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν με βρουν μία φορά στο τηλέφωνο, τι θα κάνουν? Θα σπάσουν τα τηλέφωνα όλη μέρα και θα ασχολούνται με εμάς, ας πούμε? Θα δουλεύει το σύστημα? Γιατί προφανώς δεν είναι αυτόματα, γίνεται αυτόματα όλο αυτό. Έχουν δυνατότητα, δηλαδή, εφόσον δεν μας βρουν, να μας πάρουν όλη μέρα?
12: Εδώ πέρα υπάρχει ουσιαστικά μία πολύ λεπτή γραμμή που έχει να κάνει με το ότι ναι, μεν είναι απολύτως θεμητή η προστασία συμφερόντων του εκάστοτε δανειστή, θα πρέπει όμως αυτό να γίνεται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Και βλέπουμε ότι αυτούς τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου του αστικού κώδικα δυστυχώς πάρα πολλές φορές τις καταπατούν οι servicers μέσω εισπρακτικών εταιριών, οι οποίες είτε δεν σέβονται ωράρια εργασίας, καθώς όταν πάρεις κάποιον άνθρωπο και είναι στο χώρο εργασίας, δουλεύει, φανταστείτε, σε ένα open space, δεν μπορεί να ακούνε οι συνάδελφοί του για πόσα χρωστάει, το αφημί του να το επαναλαμβάνει, να το επαληθεύει. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες φορές ψήκωναν το τηλέφωνο ανήλικα παιδιά. Και υπήρχαν επίσης και συνομιλίες τρόμου εκεί. Και πείτε μου, ποιος άνθρωπος έχει το κουράγιο, ενώ έχει και αυτή την οφειλή και αυτό το ζήτημα να διευθετήσει, να πάει στα δικαστήρια και να κάνει αγωγές για ηθική βλάβη.
13: Εντάξει,
12: και να βρει το δίκαιο του μετά από πόσο καιρό.
13: Εντάξει, εδώ τώρα κακά τα ψέματα, για να γίνει όλο αυτό θα πρέπει πραγματικά να έχει ενοχληθεί τόσο πολύ πρώτον, και δεύτερον να έχει και το χρόνο και τη διάθεση να ασχοληθεί τιμωρητικά ίσως. Καλό θα ήταν πάντως απέναντι στην παρανομία και, και σε όλη αυτή την πολύ κακή αντιμετώπιση να μην μείνουμε απαθείς και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
12: Και υπάρχουν μέτρα που εύκολα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν οι servicers λέει στην αρχή του τηλεφωνήματος, σας γνωστοποιούμε ότι η κλίση σας μαγνητοφωνείτε για λόγους ασφαλείας κτλ. Αυτό θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί και από την πλευρά του οφειλέτη, υπό την έννοια να ζητά χωρίς μια ταλέπορη και μακροσκελή διαδικασία ή από μαγνητοφώνηση να σταλεί άμεσα σε ένα κέντρο διαχείρισης παραπώνων, όχι διακοσμητικό όμως ουσιαστικό, και όπου εντοπιστεί ουσιαστικά συμπεριφορά τηλεφωνικού bullying ή επιθετικός λόγος ή κάποια συνομιλία η οποία φεύγει των ορίων του θεμητού, να επιβάλλεται απευθείας κάποιο πρόστιμο, κάποια ποινή.
13: Έτσι. Είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πριν πάμε για διάλειμμα, θα συνεχίσουμε να συζητάμε και να δούμε και τι γίνεται και με τις 120 δόσεις. Αυτό το καινούριο που έχει μπει, δεν έχει σχέση με τον εξοδικαστικό, αλλά είναι μια πολύ καλή ρύθμιση και αυτή. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω και να σας ρωτήσω, μένεις κοντά σε δρόμο φασαρία? Οι γειτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα ακουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο, πάντα με την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, διακεκριμένη δικηγόρο. Συζητάμε για τις νέες ρυθμίσεις, είτε πρόκειται για του εξοδικαστικού, είτε για τις ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και δεχόμαστε και ερωτήσεις φυσικά στο 211 10 80 80 και στο radio@parapolitica.gr.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έφτασε, Μυρτώ μου.
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Some people call me the space cowboy.
5: Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση, αυτό το κυριακάτικο ηλιόλου στο πρωινό, όπως εξελίσσεται, να Αθήνες τουλάχιστον. Με την κακοκαιρία να υποχωρεί και με κάποια καλά νέα για τους οφειλέτες να έχουν ανακοινωθεί. Και πάντα έτσι με τη βοήθεια της κυρίας Αντιγόνης Βαφίδου, της διακεκριμένης δικηγόρου, προσπαθούμε εδώ να τα κάνουμε πιο εύκολα και εύληπτα, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις πλέον, όταν θα έχουμε και την ψήφιση, γιατί δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα. Έτσι. Δηλαδή, 120 δόσεις που έχουν να κάνουν με φορεία και με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 120 δεν έχουν προχωρήσει ακόμα.
6: Έχω την εντύπωση ότι αιτήματα υπαγωγής από την Παρασκευή μπορούν να γίνουν.
5: Ναι.
6: Απλώς θα πρέπει αυτές να είναι οφειλές πρώτου 24. Βεβαιωμένες πρώτη 31η του 24.
5: Για να δούμε όλο το πλέγμα του συγκεκριμένου τώρα. Να πούμε καταρχάς ότι, όπως είπατε, οι οφειλές από 31 Δεκάτου του 2023, με τις νέες ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αφορούν πλέον χρέη και 31 Δεκάτου του 2024, έτσι.
6: Αυτό είναι το οποίο έχει ουσιαστικά ανακοινωθεί. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή. Κάποιοι οποίοι ήδη είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό και για χρέη της εφορίας περιλαμβάνονταν, επειδή αυτά θεωρήθηκαν ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα μετά το 24, το σύστημα δεν τα διαβάζει πλέον ως υπαγόμενα πρώτου 24. Δηλαδή, αν κάποιος εκπέσει, δεν τηρήσει αμελήσει να πληρώσει δόσεις, σας το λέω γιατί συνέβη δυστυχώς εντολής μου, δεν μπορεί να κάνει υποβολή στις 120 δόσεις. Αυτό το χρέος θεωρείται, εμβαπτίζεται από το 24 και εφ' εξής.
5: Έτσι όμως, αυτό ουσιαστικά
6: αποκλείει κάποια μερίδα, βεβαίως.
5: Αποκλείει αρκετά σημαντικό αριθμό και από την άλλη πλευρά δεν είναι και.
6: Δεν είναι δίκαιο. Γιατί συμφωνώ σε αυτό. Απλά να
5: μιλάμε για χρέη του 24, τα οποία απλά έχουν μεταφερθεί από το 24. Η αρχική οφειλία αφορά το 24. Αυτό θα πρέπει με μια εγκύκλιο.
6: Θα πρέπει να διορθωθεί και εμένα, κατά άμεσα τη γνώμη μου, αν μας ακούει και κάποιος. Γιατί ουσιαστικά υπήρχαν οφειλές εφορία από το 15 μέχρι το 20, που επειδή είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό και φαίνονταν ενεργώς εξυπηρετούμενο το χρέος, εξέπεσε τις δόσεις και δεν θεωρούνταν πρώτου 24 δημιουργηθέντα τα χρέη. Παράλογο.
5: Οπότε, ναι, σαφέστατα. Παράλογο. Οπότε θα πρέπει τώρα, εφόσον έχουμε τέτοιο ζήτημα, να διευθετηθεί και γενικά να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη, των οφειλετών ευκολότερη, για να μην είναι δωρονάδωρον, να είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει και τους ανθρώπους αλλά και το κρατικό ταμείο να συγκεντρώσει χρήματα.
6: Σωστά. Έτσι. Σωστά.
5: 120 δόσεις τώρα, χοντρικά, σε 120 δόσεις που είναι 10 χρόνια, ένα χρέος 10.000 ευρώ μας βγάζει περίπου 30, πόσο να κάνω τη διαίρεση.
6: Είναι πολύ ανακουφιστικό σε σχέση με το να πρέπει κάποιος να δώσει τις 24 δόσεις που υπήρχε μέχρι πριν. Μετά έγινε 72, τώρα ήρθαν οι 120. Και αυτό έχει να κάνει με τη ρευστότητα ειδικά των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Γιατί σκεφτείτε πόσοι συναλλασσόμενοι, το γνωρίζουμε αυτό, κόβουν ένα τιμολόγιο και μπορεί να πληρωθεί 2 και 3 μήνες μετά. Στο μεταξύ πρέπει να δώσεις το ΦΠΑ και έχεις και προσαυξήσεις.
5: Πλέον μπορείς να έχεις και τη δυνατότητα να πάρεις και, εφόσον το τακτοποιείς, παίρνεις και φορολογική ενημερότητα ή
6: σωστά,
5: ενημερότητα.
6: Προσοχή σε αυτό, να υπάρχει ενημερότητα. Να όσο τηρούνται οι δόσεις, μπορείς να πάρεις και ενημερότητα και επίσης δεν κινδυνεύει κάποιος να έχει, όπως είπαμε, την παραπομπή και την καταδίκη. Το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Το πλημελιωδικείο είναι, αλλά για αν άνω των 100.000 ή για άνω των 200 αναλόγως υπάρχει διαβάθμιση και στη μνήμη.
5: Και είναι για κάτι άλλο βέβαια, πολύ πολύ σημαντικό και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, για όλους μας, είναι ότι υπάρχει και το όπλο της, η δέσμευση λογαριασμού, που εκεί είναι, ειδικά για τις επιχειρήσεις, δηλαδή είναι φοβερό το να έχεις δέσμευση λογαριασμού. Με αυτόν τον τρόπο, εάν το ρυθμίσετε, τότε ξεφεύγετε και από αυτή τη δυναμόπλη.
6: Είναι πολύ σημαντικό. Απλώς δεν πρέπει να φτάσουμε να χαιρόμαστε όταν κάνουμε μία διαχείριση πτώχευσης, ας το πούμε έτσι, ή μία διαχείριση προπτωχευτικής διαδικασίας.
5: Ναι.
6: Γιατί ουσιαστικά όλη η χώρα σε αυτό το ρυθμό ζει.
5: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή κάνει μια ρύθμιση που ξέρει ότι δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει μέχρι το τέλος, για να έρθει μια άλλη λίγο καλύτερη,
5: και να μπορέσει,
6: για
5: να
6: μπορέσει μετά εκεί για να... και γίνεται αυτό το κυλιόμενο. Ναι.
5: Σε σύφη όλο αυτό, δυστυχώς.
6: Ναι,
5: αλλά
6: πώς
5: μπορείς να είναι ένα πρόβλημα δυσεπίλητο κατά ψέματα.
6: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές εταιρείες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν επιλέξει έδρα και άλλες χώρες.
5: Ναι.
6: Βουλγαρία, Σκόπια. Ναι, και το οποίο είναι τραγικό, γιατί αυτό αποστερεί και το κυρίως εισόδημα, το οποίο θα μπορούσε να είναι φορολογητέο εδώ, και την απασχόληση εδώ και εισφορές ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε...
5: Σωστά. Με ρωτάει ο κύριος Βαγγέλης αν ο πληστηριασμός είναι άγονος τρεις φορές, μετά τι γίνεται.
6: Μετά ουσιαστικά κάνεις ένα αίτημα για να ζητήσεις να αναπροσαρμοστεί η τιμή εκκίνησης και να πάει χαμηλότερα από αυτό στο οποίο έβγαινε και ξεκινούσε. Είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις. Επίσης, να συμβουλεύεται κάποιος δικηγορικό γραφείο όταν είναι για τη διαδικασία του πληστηριασμού, γιατί όλα έχουν γίνει πλέον ηλεκτρονικά. Θέλει με πολύ προσοχή να κοιτάζεις την προκατάθεση, να κοιτάζεις ανακοινώσεις, να κοιτάζεις τον πίνακα.
5: Χρειάζεται πάντα το μάτι του ειδικού.
6: Γιατί μπορεί να ξεφύγει κάτι και να
5: διοικηθείς
6: εσύ από τη διαδικασία που μπορείς να προστατευτείς σε κάτι.
5: Έχω ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με τη ρεσία και λέει ποια είναι τα δικαιώματά μας έναντι του τη ρεσία όταν έχει περάσει ένα διάστημα 2 ετών από την πληρωμή μετά από συμφωνία ενός φαντ, αυτές τις εταιρείες λέει κτλ. Κτλ.
6: Ναι,
5: το διαμφίζει λίγο η αγαπητή μας φίλη Κατερίνα. 2 χρόνια λέει έχουν περάσει από τότε, πότε δεν θα φαίνεται στο σύστημα. Δεν ξέρω τώρα αν
6: νομίζω ότι είναι 5 τα χρόνια που πρέπει να παρέλθουν.
5: Ανάλογα
6: θα πρέπει
5: το
6: να το
5: είναι.
6: Δούμε επικαιροποιημένα.
5: Αν είναι
6: πιστωτική
5: κάρτα, αν είναι δάνειο, αν είναι διαταγή πληρωμής, αν είναι ασφαλιστικό ταμείο.
6: Και ανάλογα με την ωριμότητα του μέτρου. Απλώς θέλει πολύ προσοχή, γιατί πάρα πολλές φορές, σχεδόν όλες, εγώ θα σας πω, οι τράπεζες, ενώ αυτό θα έπρεπε να υπάρχει αυτοματισμένα ουσιαστικά, αυτοματοποιημένα, να ενημερώνουν και να διαβιβάζουν την εξοφλητική στον τηρεσία. Δεν γίνεται αυτό.
5: Ναι. Πρέπει να την καταθέσει.
6: Παραμένει στον τηρεσία, έχει τύχει σε πελάτη μου να κοντέψει να χάσει έγκριση δανείου. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν χρωστούσε ούτε 1 ευρώ, είχε εξοφλήσει πιστωτική κάρτα 1.500 ευρώ, θα είχαν έγκριση δανείου 250.000, γιατί ο τηρεσίας δεν είχε επικαιροποιημένα τα αρχεία του. Όταν πήγε στο σέρβισερ, ζητούσε την εξοφλητική, του είπαν σε 2 μήνες θα τη λάβετε. Λέει, δεν είναι δυνατόν, γιατί θα χάσω το στεγαστικό δάνειο.
5: Μα γιατί εδώ τώρα κάποια πράγματα δηλαδή που μας κάνουν
6: είναι
5: τη ζωή δύσκολη. 2 μήνες, ας πούμε, για να βάλεις μια υπογραφή σε μια σελίδα.
6: Όχι, πατάς 5... ένα κουμπί και εκτυπώνεις την εξόφληση.
5: Αυτό.
6: Ούτε υπογραφή ούτε τίποτα.
5: Αυτό ακριβώς.
6: Υπάρχει κάτι το ετεροβαρές στο πώς ασκούνε οι δανειστές, οι οφειλέτες, συγγνώμη, τα δικαιώματά τους σε σχέση με τους δανειστές. Αυτό το πλαίσιο είναι που θεωρώ ότι χρήζει εξορθολογισμού ακόμη περισσότερο.
5: Και εδώ αυτή είναι η ευθύνη της πολιτείας.
6: Εποπτείας και ποινών. Συμφωνώ.
5: Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια όσον αφορά το καθεστώς και τη λειτουργία σχετικά με τις οφειλές και το πώς μας συμπεριφέρονταν και πώς τέλος πάντων αμυνόμαστε. Αλλά δεν είναι άριστα.
6: Όχι,
5: υπάρχουν ακόμα
6: βελτίωση.
5: Περιθώρια σημαντικής βελτίωσης. Και θα πρέπει να γίνει αυτή η βελτίωση, γιατί για να είμαστε και ευνομούμενοι πολιτεία και να μην είμαστε έτσι ετεροβαροί σε σχέση με το τι τραβάμε, ας πούμε, από τους συγκεκριμένους, θα πρέπει να.
6: Τώρα ακριβώς αυτό στο νέο πλαίσιο κυρώσεων προβλέπεται το πρόστιμο των 500.000 εάν κάποιο φαντ ακυρώσει ουσιαστικά την παραβιάσει τη συμφωνία. Υπάρχει μια αυτόματη ακύρωση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί φανταστείτε, πριν, παρόλο που κάποιος υπάγονταν στον εξοδικαστικό, έπρεπε να πληρώσει για ανακοπή, αναστολή, επιπλέον δικαστικά και δικηγορικά έξοδα για το αυτονόητο, δηλαδή για να πει ότι αυτή τη στιγμή είμαι ρυθμισμένος, οπότε δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης. Υπάρχει ως bonus, ας το πούμε έτσι, αποζημίωση εισαγωγικά, μια πίστοση 5 δόσεων της αρχικής συμφωνίας στον πολίτη. Mm-hmm. Και αυτό θέλουμε να δούμε τώρα στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, γιατί εάν για κάθε παραβίαση συμφωνίας το πρόστιμο είναι 500.000, θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα του ελληνικού χρέους, ξέρετε. Αν τα αφάντς δηλαδή πλήρωναν πραγματικά την κάθε παράβαση, θεωρώ ότι θα ήμασταν σε,
5: θα είχαμε τελειώσει
6: σε τρομερά ανωδική πορεία και δεν θα υπήρχε το χρέος. Ναι, για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί.
5: Και εγώ θα καλούσα βέβαια και τους πολίτες να μην φοβούνται, να, με τη βοήθεια και του δικηγόρου τους, όταν ανακαλύπτουν ότι υπάρχει παρατυπία και παρανομία,
6: σαφέστατα,
5: να προσφεύγουν, γιατί είναι δικαίωμά μας και είναι και υποχρέωσή μας να εγκαλούμε όλους όσους ξεφεύγουν και θεωρούν ότι δεν ξέρω, είμαστε απικία, μπανανία, τι ακριβώς είμαστε, και μπορούν να μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Κάντε λοιπόν αυτό που πρέπει και μην φοβάστε. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα με έναν καλό συνήγορο να διευθετήσετε όλα τα προβλήματα και τα ζητήματα, και είναι αυτό που δεν θέλουν βέβαια όσοι απεργάζονται άλλους τρόπους για να κερδίσουν. Ναι. Λοιπόν, άλλο ερώτημα έχει να κάνει με τα θέματα που προκύπτουν μέσα από... Πάλι μου λένε για τον Τηρεσία, δεν μπορούμε να πάρουμε αδειοδότηση πάλι. Ναι, κοίταξε ναι. Όμως, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, μου λέει και το επώνυμο, το θέμα του Τηρεσία είναι κάτι το οποίο...
1: 2000 FM.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρεθι.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
6: Τα, το 1/3 ασυζητητή της εμπορικής αξίας
5: δεν σου εγκρίνουνε. Ναι,
6: δεν σου εγκρίνουν. Πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν εύκολα να πάρουν σπίτι και μιλάνε για το στεγαστικό πρόβλημα.
5: Δυστυχώς, όταν έχουν καεί κάποιος στο χειλόλι, φυσάνε και το γιαούρτι. Αλλά εδώ δεν είναι τόσο απλό το θέμα, γιατί τα ζητήματα που προκύπτουν για την κοινωνία και για τους νέους ανθρώπους που ξεκινούν τη ζωή τους είναι πολλά. Και θα πρέπει έτσι να υπάρξει μια αντιμετώπιση και μια διευθέτηση, ώστε να μπορέσουν να πάρουν το δάνειό τους και φυσικά να δομήσουν τη ζωή τους και να μην σκεφτούν.
6: Είναι κοινωνικό το ζήτημα,
5: έτσι.
6: Δεν είναι οικονομικό. Είναι πολυδιάστατα κοινωνικό, γιατί ο κόσμος δεν παντρεύεται, δεν κάνει παιδιά.
5: Έτσι.
6: Ακριβώς επειδή, να τα πούμε απλά και πρακτικά, δεν βγαίνουν τα κουκιά.
5: Ακριβώς,
6: για
5: ακριβώς.
6: Να πάρει στέγη ένα νέο ζευγάρι.
5: Σωστά. Και εδώ πρέπει να πω είναι τώρα, επειδή υπάρχει ένα καλό νέο που έρχεται από τους Δήμους, παραδείγματος χάρη Δήμος και Φυσιάς, δίνει λέει 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρόνοια. Το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει και το πλαίσιο ακριβώς πώς θα γίνει. Αλλά όταν μπαίνουν και οι δήμοι σε αυτό που λέμε μάχη κατά της υπογεννητικότητας, νομίζω ότι είναι σημαντικό και χρειάζονται και άλλοι φορείς οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν για να δώσουν τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί πιο εύκολα και να μπορέσουν να ζήσουν και πιο εύκολη ζωή. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολες οι συνθήκες που ζούμε. Κυρία Βαφίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ
6: που ήσασταν μαζί μας
5: το Κυριακάτικο πρωινό. Έτσι το περάσαμε παρέα και δώσατε τις πολύτιμες συμβουλές σας και τη βοήθειά σας προς τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
6: Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
5: Ελπίζω να είναι καλά τα νέα. Θα σας φέρουν πάλι εδώ.
6: Ό,τι μαθαίνουμε θα σας το επικοινωνούμε.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Πάρα πολύ καλή είναι ακόμα ένα πρωινή πτήση, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό. Καταφύγουμε από τα χρηστικά να πάμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Οκτώβριος ανοίγει με δύο νέα πεδία ατριβής σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με το καλώδιο του Great Sea Interconnector GSI να αποτελεί το πρώτο τεστ για το πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη περίφημη συνένεση, σε εισαγωγικά, του Αιγαίου και τι θα αποκαλύψει για τις ευρύτερες επιδιώξεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά τα δύο νέα πεδία ατριβής και το καλώδιο που ήδη ουσιαστικά έτσι προκαλεί ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ζητούν ενημέρωση οι Τούρκοι για το τι ακριβώς και προηγούμενο συντονισμό. Γνωστοποίηση λέμε εμείς, συντονισμό θέλουν οι Τούρκοι. Δεν ξέρω πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση.
1: Η Τουρκία θέλει με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσει ότι οι περιοχές, οι επίμαχες, ανήκουν στη δική της δικαιοδοσία. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν ανήκουν απολύτως στη δική της δικαιοδοσία, πάντως οπωσδήποτε δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία την έχει εφαρμόσει και άλλες φορές. Δεν είναι καινούργια μέθοδος. Mm-hmm. Και πολλές φορές στο παρελθόν έχει δημιουργήσει τριβή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και τις μέρες μας έχουμε διαδοχικά επεισόδια, κάποια από τα οποία ήταν και πάρα πολύ σοβαρά, με ερευνητικά σκάφη που προσπάθησαν να παραβιάσουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα, που φτάσαμε στα πρόθυρα πολέμου κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε mm-hmm. να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Πάντως οπωσδήποτε η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες. Ναι. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αφήσει, νομίζω, για τα καλά πίσω, δεν φανερό αυτό. Αλλά για να μην αυτοπατώμεθα, και στην περίοδο των ήρεμων νερών, η Τουρκία δεν είχε κάνει κάποια αλλαγή στην στρατηγική της. Ναι. Δηλαδή, οι διεκδικήσεις της, οι αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας και των διεθνών δικαιωμάτων παρέμειναν εκεί αμετακίνητες, όπως παρέμεινε αμετακίνητο και το κάζος μπέλι. Άρα, δεν έχουμε μια ουσιαστική μετατόπιση των τουρκικών θέσεων.
0: Τώρα, βλέπω ότι το ζητούν γραπτό, λέει, ό,τι γίνει. Η διαδικασία πρέπει να είναι γραπτή. Δεν υπάρχει κάποια, βέβαια, το διεθνές δίκαιο δεν μιλάει πουθενά για άδεια, έτσι, για να ποντίσει ένα καλώδιο, έχω την εντύπωση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των τουρκικών επιδιώξεων να γκριζάνουν περαιτέρω ή αν γίνεται να αποκτήσουν πραγματικά δικαιώματα, κάνοντας λόγο για τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, βέβαια, πολλά από αυτά δεν στέκουν καθόλου στο διεθνές δίκαιο, αλλά η Τουρκία υπερφύελα τα υποστηρίζει, κύριε Κλάψη.
1: Σχεδόν τίποτα από όσα λέει η Τουρκία δεν βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια το επικαλείται παρόλα αυτά. Yeah. Διαστρέφοντάς το, βέβαια, yeah. και προσπαθώντας να δημιουργήσει μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία yeah. η ίδια δεν εμφανίζεται περίπου ως ο τοπικός ηγεμόνας, yeah. στον οποίο τα υπόλοιπα κράτη, ανάμεσα σε αυτά και η Ελλάδα, yeah. θα πρέπει να υποβάλουν τα σέβη τους, να ζητούν άδεια και ούτω καθεξής.
0: Πόσο σημαντικό είναι τώρα να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση και με ουσιαστικό, όχι μόνο στο θέμα που έχει να κάνει με το πολιτικό του πράγματος και σε σχέση με τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά με αυτό καθ' αυτό το καλώδιο που επιφέρει πραγματικά μια ενεργειακή, θα έλεγα, σιγουριά προς την Κύπρο, μια εξασφάλιση προς την Κύπρο και προς το Ισραήλ. Έτσι. Ουσιαστικά είναι και το Ισραήλ ένα σημαντικό παράγοντας όλο αυτό.
1: Ως προς την Κύπρο. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ήταν μέχρι σήμερα απομονωμένη από το υπόλοιπο δίκτυο το ενεργειακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Το καλώδιο θα συνδεθεί. Επομένως, έχει μεγάλη και οικονομική και στρατηγική σημασία αυτό το καλώδιο. Και είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά το αντιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί την όλη αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Όπως σωστά λέτε, υπάρχει όμως και μία επιπλέον παράμετρος και η παράμετρος αυτή είναι το Ισραήλ. Για το Ισραήλ, η Κύπρος είναι ο ενδιάμεσος σταθμός σε οποιαδήποτε προσπάθειά του να συνδεθεί με τον δυτικό κόσμο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο από ενεργειακή άποψη, αλλά και από άποψη αμυντική, στρατηγική κτλ. Mm-hmm. Είναι ο φυσικός χώρος, να το πούμε έτσι, μέσω του οποίου
0: είναι
1: το Ισραήλ.
0: Τα νότα του Ισραήλ, ουσιαστικά, με λίγα λόγια.
1: Ναι, αποκτά επαφή με τον δυτικό κόσμο. Αν δούμε το χάρτη, όλη η υπόλοιπη περίμετρο του Ισραήλ είναι
0: εχθρική.
1: Αν όχι εχθρική απέναντί του, πάντως οπωσδήποτε έχει φιλική απέναντί του. Σουλή. Αλλά η μόνη διέξοδος που μπορεί να βρει είναι προς αυτή την κατεύθυνση, και γι' αυτό εξηγεί γιατί και τα τελευταία πολλά χρόνια, κοντεύουμε μια εικοσαετία τώρα, έχουμε αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ. Ακόμα περισσότερο.
0: Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί στο παρελθόν είχαμε επιλέξει άλλο στρατόπεδο. Και
1: είναι κάτι που μας το έχει φέρει και λίγο στην αγκαλιά μας ο κύριος Ερντογάν με τα λάθη που έχει κάνει απέναντι στο Ισραήλ, με την επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Άγκυρα και στο Τελαβίβ. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως στρατηγικό εχθρό και έτσι βλέπει κάθε κίνηση του Ισραήλ περίπου ως απειλητική για τη δική της ασφάλεια. Κάτι το οποίο διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επαφή ανάμεσα στην Αθήνα, τη Λευκοσία και την Τελαβίβ.
0: Πάμε λοιπόν σαν χαρτογράφη τα νερά ουσιαστικά το επόμενο διάστημα. Πόσο έτσι, η ελληνική θέση θα πρέπει να είναι άτεγκτη στο θέμα της πόντησης του καλωδίου? Άκουγα και τον κύριο Συρίγο ότι πρέπει να είμαστε δηλαδή αυτή τη φορά να προχωρήσει κανονικότατα, να μην έχουμε τα φαινόμενα της κάσου του προηγούμενου διάστημα.
1: Νομίζω ότι έχουν φτάσει τα πράγματα δύσκολα η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει πίσω. Θα είναι μια. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει υποχωρήσει ένα ζήτημα το οποίο το έχει η ίδια σηκώσει πολύ ψηλά και έχει εμπλέξει και τρίτους, πρώτα απ' όλα και σημαντικότερο όλων, τη Γαλλία που έχει αναμειχθεί στην όλη υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα δεν θα προχωρήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η πόντιση του καλωδίου. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η πόντιση θα οδηγήσει σε ένα επεισόδιο πιο θερμό σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, αν θα έχουμε μια κλιμάκωση και από την πλευρά της Άγκυρας τέτοια που θα οδηγήσει σε κάποια όξυνση περαιτέρω των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι πιθανό πάντως αυτό, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δηλαδή, η Τουρκία το έχει κάνει πολλές φορές. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το ξανακάνει. Δεν ξέρω αν ο σχεδιασμός των δυνάμεων είναι τέτοιο που να τη επιτρέπει.
0: Υπάρχει και ο παράγοντας Γαλλία τώρα, είναι γαλλική εταιρεία.
1: Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι κάτι που η Τουρκία θα το επιδιώξει να το κάνει και για λόγους ουσιαστικούς, αλλά και για λόγους διατήρησης, ας πούμε, μιας ανοιχτής ατζέντας που θέλουν οι τουρκικές σχέσεις.
0: Την Τρίτη έχουμε και την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Φυσικά από τα πρώτα θέματα έχει να κάνει με το γκάφτο διάδρομο, τον ενεργειακό, αλλά δεν είναι δυνατό να μην μπουν και άλλα πράγματα, τουλάχιστον εμείς να μην υποθούν πράγματα σε σχέση με την Τουρκία και με την απειλή τη μόνιμη που έχουμε προς τον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών, να μην υποθούν κάποια πράγματα από την ελληνική πλευρά. Θα δούμε.
1: Η επίσκεψη είναι έτσι καλύτερα σημαντική, δεν υπάρχει αμφιβολία, ιδίως όταν γίνεται σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή μας, ανακατατάξεις πολλές, ένοπλες συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, σχεδόν σε όλη μας την περιφέρεια υπάρχει αναταραχή από την Ουκρανία στο Ιράν, από το Ιράν στους Χούθη, από τους Χούθη στη Λιβύη που είναι μια μόνιμη αιστεία έτσι, έντασης και αναταραχής. Άρα είναι σημαντική οπωσδήποτε η επίσκεψη. Εκείνο που θα είχε ίσως ενδιαφέρον να μάθουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το μάθουμε, αν θα ανακοινωθεί, είναι ένα κύριο Ρούμπιο κομίζει για κάτι πιο συγκεκριμένο για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, μια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών περιπίπτει και το θέμα του καλωδίου που συζητάγαμε προηγουμένως. Για το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση προς την μία ή προς την άλλη πλευρά, να έχει μια έτσι πιο διαλλακτική στάση στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς όλο αυτό συνδέεται και με την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ. Γιατί νομίζω ότι οι Αμερικανοί πρώτα και πάνω απ' όλα βλέπουν την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τα Ισραηλινά γυαλιά.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και για τα δικά μας συμφέροντα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κλάψη για όσα μας είπατε. Καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σας. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με αθλητικά, αφού σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά λόγω του Greek Race for the Cure 2026. Συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι και έτσι είναι λογικό να υπάρχουν και ζητήματα, προβλήματα κυκλοφοριακά. Δεν πάμε κέντρο Αθήνα σήμερα, ούτε κέντρο Πειραιά. Έτσι υπάρχουν κυκλοφοριακά ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα. Σ' όσους έχετε συντονιστεί τώρα, έτσι μας προλαβαίνετε στην προσγείωση σε λίγο. Γιατί έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας θα είναι. Με ρωτάει η Φωτεινή πότε θα πληρωθεί από τη ΔΥΠΑ το επίδομα ανεργίας. Νομίζω ότι είναι στάνταρ μέρες. Βέβαια, εδώ βλέπω τώρα 6 Οκτωβρίου. Έτσι, 41.000 δικαιούχους, επιδόματα ανεργίας κλπ. Επιδόματα ύψους 25 εκατομμύριων ευρώ. Οπότε εκεί θα το περιμένεις. Καλή δύναμη στον Τάσο που ξεκινάει και αυτός να εργάζεται τώρα. Διανομές λέει κάνει. Τι διανομές κάνεις κυριακάτικα? Μάλιστα. Καλή δύναμη. Διανομές αθλητικών νέων από τον αυθέντη της αθλητικής ενημέρωσης Αλέξανδρο Χριστάκο. Και έχουμε και αρκετά σήμερα σημαντικά γεγονότα στον αθλητικό τομέα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα λες. Έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι το βράδυ στην Τούμπα. Στις 10 παρά 10 το ξεκινάει, όπου η Ελλάδα κοντράρεται με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν, που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, η οποία νίκησε τη Γερμανία στο Augsburg, έτσι, μια ιστορική νίκη, η πρώτη απέναντι στη συγκεκριμένη εθνική που έχει κατακτήσει 4 φορές το Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα η οποία επίσης είναι και σε μεταβατικό στάδιο, αλλά και η Ελλάδα έχει φτιάξει τη δική της ποιοτική ομάδα, όπως είπε και επανέλευε μόνο και χθες ο Γιούργεν Κλοπ, λέγοντας ότι είναι μια πολύ καλή δυνατή εθνική με ταλαντούχους παίκτες και σε μικρή ηλικία. Η Ελλάδα λοιπόν στο προηγούμενο παιχνίδι είχε χάσει 2-2 με την Ολλανδία. Αντίθετα, η Γερμανία έχει νικήσει 2-0 τη Σερβία. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι εάν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νικήσει απόψε τη Γερμανία, θα κλειδώσει και τη μία από τις 2 πρώτες θέσεις του ομίλου της, όπου δίνει και πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Επίσης λοιπόν θα βρεθεί και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αναφορικά με την κλήρωση των προκριματικών του Euro. Πολύ σημαντικό λοιπόν το παιχνίδι από κάθε άποψη για τους διεθνείς. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα αποουσιάσει ο Τζόλιτς, ο Χρήστος Τζόλιτς, ο οποίος υπέστη στη φλάση το παιχνίδι με την Ολλανδία. Τη θέση του κλείθηκε εσπεσμένα ο Δημήτρης Πέρκας. Εντάξει, δεν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα, αλλά θα υπάρξουν 1-2 διαφοροποιήσεις αναφορικά με τους παίχτες που χρησιμοποιεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα τελευταία παιχνίδια, και δεν αποκλείεται και να πάει και σε κάποια σύνθεση με 4-4-2 και να υπάρχει μπροστά ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη ή τον Κοστούλα. Αυτά λοιπόν για το τακτικό θέμα της εθνικής. Να φύγουμε από εκεί και να πάμε στην Super League 2, η οποία έχει περάσει την 5η αγωνιστική και έχει 2 παιχνίδια σήμερα. Στις 3 παρατέταρτο είναι το Πύργος Πανιώνιος και στις 3 η ώρα το Αστέρας Άκτορ Β αναγέννηση Καρδίτσας. Εδώ να πούμε τα έχει λίγο τις ομάδες που είναι μπροστά, που προπορεύω τη βαθμολογία μας, που έχει 12 βαθμούς. Η ΑΕΛ έχει 11 μένα παιχνίδια, περισσότερο 5 δηλαδή. Ο Πανιώνιος έχει 10 και η Καλυφθέα έχει 9. Να πάμε και στην Basket League Λεμάχη, η οποία μπήκε στην πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα λοιπόν. Σήμερα έχουμε 2 παιχνίδια. Στη μία η ώρα έχουμε τον Παναθηναϊκό Άκτορ Βίκος Άλκονς. Είναι μια ομάδα η οποία για πρώτη φορά συμμετέχει στη μεγάλη κατηγορία. Είναι από τα Ιωάννη συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι έχει το ενδιαφέρον της λοιπόν το παιχνίδι με τους πράσινους. Θα γίνει και κλεισμένο το θηρίο. Υπάρχει τιμωρία για τον Παναθηναϊκό από πέρυσι. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προέρχεται από 2 παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα για την EuroLeague και που νίξει και στα 2, 90-67 τη Μακάμπη και 102-79 την Βιλερμπάν. Το άλλο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 5.30 ώρα στο Ιβανόφυλλο της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμπιακό και πρωταθλητή Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι προέρχονται από την ήττα στην Πολώνια από τη Βίρτους με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στο προηγούμενο παιχνίδι, πριν από 2 μέρες που είχαν δώσει από αυτό με τους Ιταλούς, είχε νικήσει στο Κάουνας 93-91 της Αλγκής. Να πούμε τη λέμαση του Ολυμπιακού θα δίνει τα παιχνίδια του όλα εκτός, έτσι, εκτός έδρας, γιατί το στέφι είναι κλειστό.
0: Σωστά.
1: Έχει δηλώσει και μάλλον έχει συμφωνία με την ΑΕΚ να χρησιμοποιήσει τη Σάνελ Αρένα για τα παιχνίδια του στα εντός. Αργήσουν όμως να έρθουν αυτά. Προτίμησε να έχει ένα πρόγραμμα που θα δίνει τα παιχνίδια εκτός έδρας, ούτως ώστε να περνάει καιρός και να ολοκληρώνεται και εργασίες στο ΣΕΦ και να μην χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το γήπεδο της ΑΕΚ. Υποτίθεται, λένε μάλλον οι εθνικοί, και ότι αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιήσει με το ΣΕΦ από το Φεβρουάριο και μετά. Αυτά λοιπόν είναι τα αθλητικά μας νέα. Επικεντρώνουμε βέβαια στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία. Σωστά. Το βράδυ στην Τούμπα.
0: Έτσι, Αλεξάνδρε, μακάρι να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ, αδέρφια μου, θα κατεβάσουμε τροχούς για να υποδεχτείτε σε λίγο την Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Να ευχαριστήσω που και αυτό το Σαββατοκύριακο ήσασταν εδώ, παρέα. Πετάξαμε ραδιοφωνικά, είχαμε και καλά και κακά νέα. Ελπίζω όμως να νιώσατε ικανοποιημένοι από την παρέα που κάναμε, τη ραδιοφωνική. Εγώ δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα εδώ, την ομάδα, την πρωταθλήτρια ομάδα των συνεργατών. Ήτι σήμερα ο Τιτάνας Θανάσης Αφανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μέτρη του είδους της κονσόλας. Γεια σου, Θανάση, δυνάμει. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, χαμογελαστή, πάντα και πρόθυμη. Τα τραγούδια επέλεξε ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής ήταν η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη Αφροδίτη της Εξεβίας, Κατερίνα Πλατή. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Ξημερώνει ηλιόλουστο, ηλιόλουστο και ελπίζω να είναι και ένα αναζωογονητικό. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, αδερφιά. Και αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και ό,τι πρόβλημα υπάρχει, σας ζευγαρώνω, θα το λύσετε, αδερφιά μου. Με καθαρό μυαλό και ψηλά το κεφάλι. Να το θυμάστε αυτό. Καλημέρα, αδέρφια!

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.

0: πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: 2000 FM.
15: Ο Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και πάρα πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Και ένα δυσαρέστο που το μάθαμε το βράδυ. Θυμάστε την εκπαιδευτικό, τη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λιούπολης που είχε υποστεί ανακοπή έξω από το σχολείο. Χθες έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αυτή κατέληξε. Και είναι πραγματικά φοβερό το πώς χάνονται έτσι οι ανθρώπινες ζωές.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με τη BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων

0: ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παραπολύ.

Ξημερώνει Κυριακή, λοιπόν, ξημέρωσε κιόλας ένα από τα ιστορικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Ο Μίμης Πλέσσας έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτωβρίου σας σήμερα το 2024. Πλήρης ημερών αλλά και πλήρης έργου άφησε πίσω του πολλά σπουδαία τραγούδια.

Να καλημερίσω τους αγαπημένους μου Γιώργο και Βαρβάρα από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, παιδιά. Και τον κύριο Έλλης. Καλημέρα, κύριε Έλλης. Πολύ ενημερωμένος. Λέει, νομίζω έχουν προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία σήμερα. Πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις είναι οι δύο αντίπαλοι. Αφορά και λίγο το μέλλον των BRICS, λέει ο Έλλης. Πάρα πολύ σωστά. Είναι οι προεδρικές εκλογές σήμερα στην Βραζιλία. Και οι δύο υποψήφοι αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Δηλαδή, ο ένας είναι ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο άλλος είναι ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γνωστοί και οι δύο. Και η μάχη, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα φαίνονται μέχρι τώρα, μπορεί και να είναι αμφίρροπη. Και όλα δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών εκεί. Never hit you when you're down.

Λοιπόν, 17 λεπτά και μετά τις 9, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους. Ποιες κατηγορίες και πόσο κερδίζουν στο μισθό τους. Χορήγηση αναδρομικών, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 960 και 6.000 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό του δικαιούχου. Σύνδεση των μισθολογίων με τις ετήσιες ενισχύσεις στο βασικό, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εφαρμογή νέων συντελεστών επέκτασης των απολαβών. Αλλάζουν οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης με τα χρόνια εργασίας, τη θέση ευθύνης και τις ειδικές συνθήκες υπηρεσίας να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η γαλάζια ιστορία από τον Εθνάρχη στον Κυριάκο. Έτσι είναι, έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Η διαδρομή της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης στον χρόνο μέσα από τα ιστορικά ντοκουμέντα της απογευματινής. Μαρία Καριστιανού, το μηντιακό σύστημα μου κάνει πόλεμο. Τι λέει στην απογευματινή για την κβαντική ιατρική, τις δημοσκοπήσεις και το παράθυρο για το πολιτικό της μέλλον. Από την Daily Mail, έτσι θα δημιουργήσετε ασπίδα κατά του καρκίνου. 5 κορυφαίοι ογκολόγοι του Ηνωμένου Βασιλείου μοιράζονται τις εμπειρίες τους και συμβουλεύουν για λιγότερη ζάχαρη, περισσότερο σεξ και άλλα tips. Αυτά είναι. Ιερή ρήξη, γράφει η απογευματινή, νέο Σινά στον Ιορδάνη ποταμό. Οι μοναχοί του Αγίου Γερασίμου καταγγέλνουν απόπειρα εκδίωξης. Ιστορία από το μέλλον, πως η AI με έκανε από blogger κυπουρό. Ποια επαγγέλματα σβήνει τεχνητή νοημοσύνη και ποια δεν τη φοβούνται. Musical, ο Σερμπιθή και η Παναγία των Παρισίων, 5 εντυπωσιακές παραγωγές για το χειμώνα. Και Αριστίδη Σταύρος στα παλάτια ενός Ντεγκρέ στη Βρετανία.

Πάμε στο βήμα. 20 μέρες κρίνουν το Σινά. Αποστολή του βήματος στη Χερσόνησο, η κρίσιμη 24η Οκτωβρίου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα μετά τις 4 αναβολές. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου εκδίδει την απόφαση αν δεν υπάρξει συμβιβασμός. Αγώνας δρόμου, η πρόταση για το διαχωρισμό των ακινήτων ανάλογα με τη χρήση τους, κινήσεις στο παρασκήνιο, οι ομάδες πίεσης κατά τη συμφωνία σε Αίγυπτο και Ελλάδα, θρησκεία και πολιτική, το ρήγμα με τις μονές του Αγίου Όρους και ο ρόλος της ακράς δεξιάς. Επίσκεψη Ρούμπιο, Αθήνα Άγκυρα, ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Μήνυμα σταθερότητας αναμένεται να εκπέμψει ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Έρχεται την Τρίτη, να σας πω, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, γιατί η επίσκεψή του βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Στεγαστική κρίση, μαρτυρίες η Μαρή Κάρμεν της Ελλάδας. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα εμπλοκή, έρευνα και για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα.

πάμε στην Αυγή. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Γκυλφόιλ και η συνωμοσία της σιωπής από τον Παπασταύρου. Οι καυγάδες με τον κάθετο διάδρομο, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει. Στην Κάσο υποχωρήσαμε σε 2 επεισόδια. ΣΥΡΙΖΑ επιχείρηση εξωστρέφεια. Ήταν όλοι στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Έγκλημα Βιολάντα, συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες. Εντολή να τα πετάξουμε. Δίκη Τεμπών μετατρέπουν τους συγγενείς των θυμάτων σε κατηγορούμενους. Ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές. Μέτρα ψίχουλα και ξαναζεσταμένες υποσχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περιορισμό της ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. Το πρώτο θέμα, τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς, ο Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα, τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, οι δύσκολοι χειρισμοί με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Τι έβγαλαν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών, 468 επιχειρήσεις διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν γιατρούς. Ακρίβεια, ο ένας στους τέσσερις πληρώνει για ενίκιο το 40% των αποδοχών του. Πάρνηθα ισόβια αιχμαλωσία στο λύκο με το GPS που επιτέθηκε σε άνθρωπο. Και από το πρώτο θέμα, 30 χρόνια μετά, η κατάρριψη του F-16 στο Αιγαίο που δεν παραδέχθηκαν ποτέ Ελλάδα και Τουρκία. Κυριακάτικη κόντρα, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών, σήμα κινδύνου για την κεφαλαιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Έκθεση της Standard & Poor's για τις υπερδανειοδοτημένες εταιρείες από τις ελληνικές τράπεζες, όπου πρωτοστατεί η ΓΕΚ Τέρνα. Μέχρι και τα κοράκια των αγόρων συμφωνούν, οι συστημικές τράπεζες κινδυνεύουν αν χρεοκοπήσει ο ολιγάρχης. Ακρίβεια και ανατιμήσεις λυγίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γράφει η κόντρα. Πώς υποχώρησε η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας σε Κάσο Καλώδιο. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά. Τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη. Στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 καταφύγια το 1940. Ελληνική πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Κέντρο Επιστροφής Μεταναστών σε χώρα της Αφρικής. Αποκλειστικό, σαρωτικές αλλαγές στις φυλακές, βραχιολάκι κατοίκων για πλημελήματα, εξωτερική φρουρή με νέα καθήκοντα. Η μάχη Νότου Βορρά για δημοσιονομική ευελιξία, όλα θα κριθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, αποκάλυψη στα σκουπίδια, πέταξε 2 διεθνείς συμβάσεις για τα 1.300 κλεμμένα κοιμήλια, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη. Οι τρεις πρέσβεις της συμφοράς από τον Μπάιατ, στον Τσούνι και στην Κιλφόιλ, πατίνια, σπιτάκια, business και απειλές.

Η Καθημερινή, η ελληνική λίστα του Ρούμπιο, το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης, με ποιες αμυντικές συμφωνίες στις αποσκευές του φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κυκλώνουν την 26η Οκτωβρίου για την επανέναρξη του καλωδίου. Ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλτ στην Καθημερινή να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του. Δεν φτιάχνουμε το νέο αρχαιολογικό για τους τουρίστες. Πότε θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τα έργα, γιατί ζηλεύω το χάος της Αθήνας. Είναι Βρετανός αρχιτέκτονας. Ενεργειακή κρίση, παράθυρο για άλλα 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξης. Στα social media γκρίζα, πολιτική διαφήμιση με πληρωμένα βίντεο. Η Ντόρα, το βιβλίο και το δίλημα της απόσυρσης, κραυγές και ψήθυροι. Ο υπουργός και ο αρχηγός, ο άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική.

Οι κυριακάτοικοι One Voice κοκκινίζουν 1 στα 5 δάνεια μικρομεσαίων. Πληθωρισμός εκτός ελέγχου 5,1%. 300 εκατομμύρια ευρώ ζημιές από τα ομόλογα στις τράπεζες. Βαριές απώλειες την Παρασκευή για τις τραπεζικές μετοχές. Μαύρη λίστα, 1,5 χρόνο κλειστή η Γκράβα, θησαυρίζει Λεόντιο σχολή.

Πάμε στο παρόν. Κυβέρνηση σε παρακμή. Φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης. Αυξάνονται τα κρούσματα αλαζονίας από υπουργούς. Σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα καταρτίζει η κυβέρνηση. Ανατρέπει κάθε πρόβλεψη και υπολογισμό η ξέφρενη πορεία της τιμής του πετρελαίου. Οι Έλληνες παίρνουν αψήφιστα τις καρδιακές παθήσεις. 3 στους 10 δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ. Σημαντικός αριθμός πολιτών δεν γνωρίζει τις τιμές πίεσης, χολυστερόλης και σακχάρου του. 3 News, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και drones περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός της Real για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας, υπόθεση Μαζονάκη, νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. Να κλείσουμε με τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Πάμε στη Μακεδονία. Παγωμένος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας. Απαγορευτικές οι τιμές των καυσίμων. Σύμβουλες εξοικονόμησης για να αντέξουμε. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μεγάλο έργο στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Έδεσα, που θα καταργηθούν τα φανάρια και θα δημιουργηθούν κυκλικοί κόμβοι, έρχεται σημαντική παρέμβαση με στόχο ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις.

0: Αυτή βέβαια είναι η Τζάνις Τζόπλιν, πολύ αναγνωρίσιμη φωνή της, η σπουδαία Αμερικανίδα ερμηνεύτρια της ροκ, που αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 1970, σε ηλικία μόλις 27 ετών, και έγινε μία από από τα νεαρά αστέρια της ροκ που έφυγαν σε αυτή την ηλικία, στα 27 τους χρόνια δηλαδή. Εμείς φύγαμε για Κρήτη, γιατί πέρασε άλλη μια δύσκολη...
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας κατρομάδωσε εδώ.
5: Δεν υπάρχει
4: κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
1: 2000 FM.
0: Ιακά θα εξασθενήσουν και μάλλον από το απόγευμα, από ό,τι κατάλαβα τους μετεωρολόγους, δηλαδή, ναι. Όχι νωρίς το πρωί, όχι τώρα.
12: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει πάντως εκεί που είστε, Δημήτρη.
12: Δεν είναι ο καιρός ακόμα να σου πει ότι στην ελευθερία δεν υπάρχει πια.
0: Στα Χανιά, ακόμα. Στο λιμάνι.
12: Εντάξει, μας έκανε κάποιες ζημιές, κυρίως στο πλακόστρωτο, τίποτα όμως το φοβερό, έτσι, και να πούμε ότι ήταν άξιο λόγου, οπότε εντάξει, τα φτιάχνουν, αυτά είναι τα εύκολα τους λέω εγώ. Ευχόμαστε τουλάχιστον τώρα που θα φύγει να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα
0: και εμείς,
12: που δεν έχουμε τώρα από την Τρίτη. Σκεφτείτε ότι είμαστε τώρα έκτη μέρα σε κατάσταση συναγερμού. Ναι. Δεν κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Δημήτρη Σκουλούδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε, όπως λες και εσύ, οι επόμενες συνδέσεις μας να μην είναι
12: μακάρι,
0: για κάτι τέτοιο.
12: Μακάρι, μακάρι.
0: Ο συνάδελφος δημοσιογράφος του Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο Δημήτρης Σκουλούδης, μας έδωσε την εικόνα από όσα συμβαίνουν στην Κρήτη ως αυτή την ώρα. Δεν έχει κοπάσει, λέει, ακόμα η κακοκαιρία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι αυτό θα συμβεί σταδιακά, θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα δηλαδή από το απόγευμα και μετά.

σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωσε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr, /competition, και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Πάρα πολύ.

0: Η ακρίβεια είναι το θέμα που μόνο πολύ κάθε συζήτηση, είναι το θέμα που κυριαρχεί στις έγνοιες των περισσότερων ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα πια, αλλά ζούμε 5 χρόνια με τις τιμές να ανεβαίνουν διαρκώς και τώρα τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει, τουλάχιστον στα καύσιμα. Αμόλυβδη και ντίζελ είναι πάνω από το 1,20 και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια διέξοδος από όλη αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν καλημερίζουμε τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακροατές.
0: Επίσης, λέμε ότι δεν φαίνεται διέξοδος σε όλη αυτή την ιστορία, με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε.
1: Πράγματι. Και αυτά που βλέπουμε και ίσως οι προβλέψεις, οι οποίες γίνονται καμιά φορά με μια μείωση, πέφτουν στο κενό. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή την περίοδο τώρα, έτσι, να. Αν θέλετε, με όλες αυτές τις εξαγγελίες που υπάρχουν εκεί, να παραμένει σταθερά η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά να προβλέπουμε ότι θα μειωθεί το πετρέλαιο την εβδομάδα που μας έρχεται και να αυξάνεται η βενζίνη. Είναι δύο αντίθετες καταστάσεις σε σχέση και βέβαια και σε σχέση με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Σημασία έχει όμως ότι ό,τι και να σκεφτούμε, ό,τι και να προβλέψουμε, την τελική ανάλυση είναι πιο ακριβό το προϊόν. Mm. Αυτό που υποχώρησε αυτή την περίοδο ήταν μόνο το πετρέλαιο με τα 5 λεπτά που έδωσε επιπρόσθετα η κυβέρνηση πάνω στα 15 λεπτά που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Το οποίο πόσο πωλείται τώρα δηλαδή το λίτρο?
1: Κοιτάξτε, μια μέση τιμή ήταν στο 2 ευρώ και 21 λεπτά τη εβδομάδα που μας πέρασε το πετρέλαιο κίνησης και με τη μείωση αυτή η μέση τιμή έφτασε στο 2 ευρώ και 16 λεπτά. Αν θέλετε και με κάποιες υποχωρήσεις σήμερα να είναι στο 2.15-2.14 να βγάλει μια μέση τιμή τη εβδομάδα που μας έρχεται. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένουμε από αύριο που θα ξαναξεκινήσουν οι αγορές και θα δούμε πού θα είναι το βαρέλι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ενώ είχε υποχωρήσει αισθητά και είχε φτερεθεί και κάτω από τα 100 δολάρια, σε κάποιο σημείο ότι πριν από μια εβδομάδα περίπου ήταν στα 92 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 102,5. Δεν ξέρουμε λοιπόν αύριο τι πρόκειται να γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
0: Καλά, και όταν έπεσε στα 92 εδώ δεν είδαμε μείωση βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Τελικά με την κατάσταση του πολέμου, έτσι. Κοιτάξτε με, στο παρελθόν μπορούσαμε να πούμε ανέβηκε η διεθνή τιμή του αργού, θα έχουμε αυξήσεις και είχαμε αυξήσεις. Είχαμε ισόποσα και στις βενζίνες και στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Ή έπεφτε και πάλι ισόποσα είχαμε και στις βενζίνες και στο πετρέλαιο. Τώρα με τον πόλεμο δεν έχει καμία σχέση το αργό με το δηλισμένο προϊόν. Και σας φέρνω αυτό το παράδειγμα. Η προβλέψη για την επόμενη εβδομάδα είναι να μειώνεται το πετρέλαιο και να αυξάνεται τη βενζίνη. Άρα πώς εξηγείται αυτό?
0: Αυτή είναι η πρόβλεψη, λέτε, έτσι, να μειώνεται το πετρέλαιο και να αυξάνεται.
1: Ναι, μπορεί και να μην συμβεί. Μπορεί και να μην συμβεί. Αλλά με τα δεδομένα της εβδομάδας της περασμένης και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση και στις διεθνείς και τα λοιπά, προβλέπουμε αυτό. Αν δεν μας βγαίνει. Δεν μας βγαίνει τουλάχιστον στο 95%.
0: Η βενζίνη, η οποία είναι ήδη πάνω από 2,20.
1: Βέβαια.
0: Και μιλάμε για την Αττική. Δεν έχω πιάσει περιφέρεια για να.
1: Κοιτάξτε, μια μέση τιμή στην Αττική βρίσκεται στο 2,19. Τη βλέπουμε και 2,22, τη βλέπουμε και 2,17.
0: Ναι.
1: Μια μέση λοιπόν τιμή είναι στο 2,19. Σημασία έχει. Μιλάμε για Αττική. Γιατί αν μιλήσουμε για νησιωτική Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Αν μιλήσουμε για περιφέρεια απομακρυσμένες περιοχές με χιλιομετρικές αποστάσεις. Έτσι έχουμε θέμα και εκεί είμαστε στο 2,35, ίσως και 2,40. Η νησιωτική Ελλάδα έχει ξεπεράσει και το 2,50.
0: Κύριε Ασμάτογλου, παρόλα αυτά δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα μέτρο από την κυβέρνηση για τη βενζίνη, για την τιμή της βενζίνης δηλαδή. Όλα τα μέτρα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε και όλα στην εξειδίκευσή του στις 14 του μήνα, το πετρέλαιο κίνησης.
1: Το πετρέλαιο κίνησης, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δηλαδή το πεντάλεπτο, δεν ήρθε να βοηθήσει ή αν θέλετε να μειώσει αυτή την πληθωριστική τάση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,1 σε σχέση με, με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή είχαμε 3,8 με 5,1, 13 μονάδες επάνω. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτό δεν ήρθε λοιπόν να μειώσει. Αυτό ήρθε, αν θέλετε, να συγκρατήσει τις μεταφορές και λιγότερο τα παραγόμενα προϊόντα, γιατί είναι πολύ μικρή αυτή η μείωση για τα παραγόμενα προϊόντα. Αυτό ήρθε μόνο και μόνο για τις μεταφορές. Γιατί από τις... Μα δεν είναι μόνο τα μεταφερόμενα, δεν είναι μόνο τα φορτηγά που μεταφέρουν τα αγαθά. Είναι οι συγκοινωνίες, τα ταξί, είναι όλες αυτές οι μεταφορές. Και αυτό ήρθε να συγκρατήσει κατά τη το αίτημα της αύξησης των μίστρων και γενικότερα της αύξησης τιμής των μεταφορών.
0: Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, να ρωτήσω το εξής. Εσείς βλέπετε ότι έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση της βενζίνης?
1: Δηλαδή,
0: έχει μειωθεί. Σε τι ποσοστό έχουμε... Έχετε εικόνα σε τι ποσοστό?
1: Πού μπορούμε να το τσεκάρουμε αυτό? Μπορούμε να το τσεκάρουμε στην καθημερινή? Όχι. Η καθημερινή μας μέρα είναι αυτή που κινούνται όλοι να πάνε στη δουλειά του. Mm-hmm. Την Κυριακή όμως, όπως είναι σήμερα ή εχθές, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, είναι πολύ μειωμένη. Μα κοιτάξτε, ήδη το κράτος λέει, το οικονομικό επιτελείο λέει, εισπράττω λιγότερα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί το λέει? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Άρα λοιπόν ομολογεί και η ίδια η κυβέρνηση ότι υπάρχουν λιγότερες πωλήσεις σε λίτρα. Δηλαδή λιγότεροι όγκοι πωλήσεων.
0: Ναι.
1: Άσχετα εάν ο τζίρος είναι μεγαλύτερος γιατί είναι ακριβό το προϊόν, γιατί έχει αυξηθεί κατά 50% και ο τζίρος αυτός δικαιολογημένα είναι κατά 50% αυξημένος και το ΦΠΑ είναι μεγαλύτερο και εισπράττει από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και τα δίνει τα χρήματα όπως τα δίνει τέλος πάντων. Αλλά σημασία έχει ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί.
0: Η κατανάλωση έχει μειωθεί. Ερώτηση τώρα. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει μείωση της κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και εσείς, ας πούμε, οι πρατηριούχοι, θα προμηθευτείτε τις ίδιες ποσότητες με τα προηγούμενα χρόνια, άραγε?
1: Ήδη υπάρχει. Καταρχήν, οι πρατηριούχοι εφοδιάζονται σε καθημερινή βάση το πολύ μέρα παραμένει. Που σημαίνει ότι.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης εννοώ. Εφοδιάζονται βάσει των παραγγελιών που θα πούμε. Έτσι, πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, τώρα, εάν θα έχουμε την κατανάλωση αυτή, θα σας πω δεν θα την έχουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το περασμένο, όταν έκλεισε η περίοδος της χρονιάς 25-26, τον Απρίλιο μήνα, οι δεξαμενές όλων των καταναλωτών μείναν άδειες.
0: Ναι.
1: Και μείναν άδειες γιατί είχε η τιμή έκλεισε στο 1,75 με 1,80.
0: Mm-hmm.
1: Εάν λοιπόν βρεθεί στα ίδια επίπεδα, σας πληροφορώ ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ.
0: Και ως τιμή εκκίνησης κιόλας αυτή τη φορά.
1: Και το δύσκολο, σωστά. Και το δύσκολο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι οι παραγγελίες είναι πάρα πολύ μικρές. Οι τόσο μικρές παραγγελίες, δεν υπάρχει η δυνατότητα από τους πρατηριούχους και από τη διανομή να κάνουν διανομή με αυτοκίνητο φορτηγό βιτιοφόρο, γιατί είναι πολύ χαμηλή, εκτός του γεγονότος ότι είναι πολύ μικρή η ποσότητα, είναι και το κέρδος του πρατηριού που θα το κάνει ή του διανομέα του πετρελαίου θέρμανσης πάρα πολύ μικρό, μεγαλύτερο από τα έξοδα να το πάει κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εκεί πάμε στη διαδικασία των δοχείων. Παίρνεις 5 δοχεία, είναι 100 λίτρα, τα ρίχνεις στη δεξαμενή σου με τα αυτοκινητάκια σου και κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή γυρίζουμε πίσω πάρα πολλά χρόνια, που θυμάμαι αν θέλετε τα παιδικά μου χρόνια, που τότε εκείνη την εποχή ήταν έτσι με μπετόνια.
0: Έτσι. Είναι πάρα πολύ. Είναι μάλλον ασφυξία όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, είναι η αλήθεια.
1: Και άγχος.
0: Ναι, και άγχος φοβερό, φοβερό.
1: Και άγχος και αβεβαιότητα. Βέβαια. Και ασφυξία. Αυτή η ασφυξία φέρνει την αβεβαιότητα. Δεν μπορεί κάποιος να προγραμματίσει τη ζωή του, δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σματόγλου.
1: Καλή και καλή σε όλους.
0: Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Ιωάννη, και πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Ιωάννη. Η τιμή της βενζίνης δεν είναι πάνω από 1,20 που είπα εγώ στην αρχή. Μπερδεύτηκα, γλώτα λανθάνουσα. Είναι πάνω από 2,20. Αν ήταν πάνω από 1,20 θα κάναμε πάρτι τουλάχιστον. Να παίρναμε τα αυτοκίνητα και θα κόβαμε βόλτες γύρω-γύρω.

για την υπόθεση της επίθεσης του πρώην συντρόφου μιας γυναίκας στο σπίτι που εκείνη διέμενε με τον νυν συντροφό της και με τα παιδιά, με δύο μικρά παιδάκια. Θυμάστε που μπήκε με βαριοπούλα μέσα στο Λαύριο, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε και στους δύο και τους τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά, κυρίως το σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ακόμα με μαχαίρι. Πολλαπλές μαχαιριές δέχτηκε ο άνθρωπος και την ίδια τη γυναίκα που κατάφερε στο τέλος να ξεφύγει, αφού τη μαχαίρωσε βέβαια. Νοσηλεύονται λοιπόν και οι δύο. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του 33χρονου. Ο δράστης έχει συλληφθεί και του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Κάθε φορά που έχουμε έμφυλη βία, γυναικοκτονίες, απόπειρες γυναικοκτονίας. Εδώ έχουμε απόπειρα διπλής ανθρωποκτονίας, γιατί τραυμάτισε πάρα πολύ άσχημα και το σύντροφό της, αλλά ο στόχος ήταν η γυναίκα, έτσι κι αλλιώς. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε συλληφθεί, είχε αφαιθεί ελεύθερος, ήταν γνωστή η στάση του, ήταν γνωστό αυτό που έκανε, ήταν γνωστό ότι η γυναίκα κινδύνευε, τον είχε καταγγείλει, είχε κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα. Τελικά ποιος μπορεί να σε προστατεύσει πραγματικά? Η υπόθεση που μας μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι λίγο διαφορετικά αυτό που συνέβη. Υπάρχει αυτή η καταγγελία φοιτήτριας του Κορνέλ ότι υπέστη ομαδικό βιασμό από μία από τις φοιτητικές αδερφότητες εκεί. Η γυναίκα έχει βγει με το ψευδώνυμο Jane Doe για να προστατεύσει τον εαυτό της και υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. Έχει πάρει πάρα πολύ δημοσιότητα όλη αυτή η υπόθεση και υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης σε αυτή τη φοιτήτρια από γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες που βγαίνουν και μιλάνε είτε στα social media είτε όπου αλλού μπορούν, με το υιοθετώντας το hashtag I am Jane Doe. Δηλαδή χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο που η ίδια έχει χρησιμοποιήσει, λέγοντας ότι εγώ είμαι και εγώ αυτή. Είμαι και εγώ η ίδια. Είμαι και εγώ εν δυνάμει θύμα. Η φοιτήτρια λοιπόν κατηγορεί μέλη αδερφότητας για τον ομαδικό βιασμό της στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024. Έχει καταθέσει αγωγή εναντίον 7 μελών της αδερφότητας και του Πανεπιστημίου της Ivy League στην Ήθακα της Νέας Υόρκης. Και έχει δημιουργήσει το ψευδώνυμο Jane Doe η ίδια για να καταγγείλει όσα συνέβησαν, δημιουργώντας έτσι ένα προστατευτικό κλειό για να μπορέσει να το καταγγείλει και να μην κινδυνεύσει άλλο, να μην κινδυνεύσει να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της. Και παρότι ο νόμος την προστατεύει, δηλαδή επιτρέπεται η χρήση ψευδονύμου σε αυτές τις αγωγές για σεξουαλική επίθεση, η κοπέλα λέει ότι δέχεται απειλές από χρήστες του διαδικτύου που αμφισβητούν την καταγγελία της και λένε ότι θα ανακαλύψουν το όνομά της και θα το δημοσιοποιήσουν.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
11: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.

0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
17: Έχω
18: μετά θα πάνε
17: εξτασιαστεί.
18: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέει ρε φίλε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
21: 2000 FM.
22: Μέτρων και ετοιμαζόμαστε να πάμε στην εκκίνηση για τα 2 χιλιόμετρα. Επίσης περπατάμε.
23: Τα οποία θα περάσουν πάλι από τους ίδιους δρόμους, δηλαδή θα είναι...
22: Ναι, λίγο μικρότερο γιατί είναι 2 χιλιόμετρα. Αλλά προλαβαίνει 10.30 η εκκίνηση, όποιος είναι κοντά να έρθει να γίνει μέρος μιας μεγάλης παρέας.
23: Και πάλι η διαδρομή θα κινηθεί μέσω Πατησίων, Ακαδημίας και τα λοιπά,
22: ναι,
23: έτσι.
22: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
23: Mm-hmm. Και αντίστοιχη εκδήλωση έχουμε και στον Πειραιά σήμερα.
22: Ναι, ωραία, και εγώ είμαι Πειραιώτησα, να ξέρεις. Αλλά είμαι εδώ πάνω τώρα, στην Αθήνα.
23: Κυρία Σαρή, έχοντας περάσει όλη αυτή την ιστορία, που πολλές φορές γίνεται πιο δύσκολη, γιατί η γυναίκα αντιμετωπίζει τον ακροτηριασμό του στήθους, που το στήθος είναι συνυφασμένο με τη γυναίκα.
22: Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι μεγάλο.
23: Έτσι, σύν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει από χημειοθεραπείες, άλλες θεραπείες κτλ. Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο δύσκολο στάδιο?
22: Το πιο δύσκολο στάδιο που βίωσα εγώ τουλάχιστον ήταν το στάδιο της διάγνωσης.
23: Ναι.
22: Όταν πρωτακούς αυτό που σε περιμένει, δεν είναι εύκολο. Μετά πρέπει να πάρεις κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις που δεν ξέρεις ποιες είναι οι σωστές. Νιώθεις χαμένος. Μετά σιγά σιγά μπαίνεις και αντιμετωπίζεις. Μας λένε πολλές φορές ότι είμαστε γενναίες, δυνατές ή οποιοδήποτε αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μπαίνεις και αγωνίζεσαι.
23: Μπαίνεις και αγωνίζεσαι, έτσι.
22: Μπαίνεις και αγωνίζεσαι. Και να ξέρετε ότι αυτό που λέτε για τον ακροτηριασμό, ενώ κάποιοι λένε έχει σημασία να είσαι καλά, το ιατρικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις κοιτώντας τον καθρέφτη κάθε μέρα.
23: Βέβαια, είναι... Νομίζω...
22: Όχι, γιατί πολλοί που δεν ήταν έξω ας πούμε από αυτό λένε έλα αφού είναι άσχημος, αφού πήγες καλά, αφού τα αντιμετώπισες, δεν πειράζει. Δύσκολο. Δύσκολη η καθημερινότητα.
23: Είναι δύσκολη. Έχετε δίκιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η πρόληψη. Δηλαδή ξέρουμε ότι φυσικά το στήθος στη γυναίκα είναι ένα από τα πολύ πολύ ευάλωτα σημεία του σώματος. Έχει αποδειχθεί από τον αριθμό των κρουσμάτων του καρκίνου του μαστού. Άρα η πρόληψη, οι μαστογραφίες, οι περιχογραφήματα κτλ.
22: Αυτός είναι ο στόχος του άλματος ζωής και της διοργάνωσης. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη λένε. Για να ξέρετε ότι αν δεν υπήρχε η πρόληψη, εγώ μπορεί να μην σας μιλούσα τώρα. Οπότε,
23: έτσι
22: μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό.
23: Έχετε δίκιο. Είναι πολλοί κόσμος σήμερα στο κέντρο της Αθήνας που συμμετέχει.
22: Πάρα πολλοί. Οι συμμετοχές είναι πάνω από 58.000. Κάθε χρόνο ξεπερνάμε τον αριθμό της προηγούμενης χρονιάς. Και είναι συγκινητικό, γιατί όλα αυτά γυρνάνε προς τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, με χορηγίες, με δράσεις του συλλόγου. Είναι κάτι το καταπληκτικό.
23: Σας
22: η σύνδεση αυτή.
23: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαρή, που μας μιλήσατε σήμερα. Να σας απελευθερώσω, γιατί συνεχίζετε εκεί.
22: Ναι, πάω συνεχίζετε. Να προλάβω.
23: Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γεωργία Σαρή είναι survivor του καρκίνου του μαστού, είναι μέλος του Άλμα Ζωής. Συμμετέχει αυτή την ώρα μαζί με άλλες 58.000 ανθρώπους στον αγωναδρόμο που ολοκληρώθηκε και στον περίπατο που θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Να σας δώσω και την χρηστική πληροφορία. Έχουμε λοιπόν διακοπές κυκλοφορίας σταδιακά και θα κρατήσουν ως τη μία το μεσημέρι. Στην Αλεξάνδρα, στη Μαυρωματέων, στην Πατησίων, 3η Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και σε ολόκληρη την Πανεπιστημίου. Το επίκεντρο είναι το πεδίο του Άρεως. Εκεί, από εκεί ξεκινάει, εκεί τερματίζει πάλι και ο περίπατος, όπως έγινε και με τον αγώνα δρόμου. Έχουμε και στον Πειραιά Greece Race for the Cure και εκεί έχουμε ρυθμίσεις σε Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτή Μουτσοπούλου, Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου, Ευαγγελιστρίας, Πύλης, Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Βασιλέως Παύλου, Κουντουριώτου και Μουτσοπούλου. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε.
0: Παραπολιτικά 90,1. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
25: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: σήμερα λοιπόν, το 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε γενέθλια, η Νέα Δημοκρατία κλείνει τα 52 της. Σήμερα είναι κυβέρνηση, εδώ και 7 χρόνια. Έχουμε και γκρίνιες, έχουμε και ένα κόμμα Σαμαρά που είναι εν αναμονή η ανακοίνωσή του. Είμαστε μάλλον εν αναμονή της ανακοίνωσής του. Χθες είχαμε και ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ένα είδος νέου μακεδονικού πολέμου με αφορμή τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία μίλησε για μακεδονικό πολιτισμό και γλώσσα. Μήλων της έρηδος είναι και η Συμφωνία Ανταλλαγής Ιστορικών Κοιμηλίων με τη Βουλγαρία, αλλά αυτά ήταν αναμενόμενα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι θα έχει γενέθλια, θα γιορτάσει αύριο επίσημα η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα παραστεί ο Κώστας Καραμανλής εξ όσων ξέρουμε, αλλά επειδή το πλήρες ρεπορτάζ, όλες τις πληροφορίες τις έχει πολύ έμπειρη συνάδελφος από τα παραπολιτικά και την απογευματινή, η Πέννη Αβραμίδη. Καλύτερα να απευθυνθούμε σε εκείνη. Πέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως τα είπες είναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια συγκυρία ιδιαίτερη. Mm-hmm. Αφενός σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Αφετέρου είναι σε μια φάση που ετοιμάζεται πλήρως για την προεκλογική περίοδο. Και όπως είπες και εσύ, το βλέμμα λίγο είναι στραμμένο προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τις αποφάσεις του, αν θα κάνει το κόμμα, πότε θα προχωρήσει, πότε θα το ανακοινώσει και τα λοιπά. Ναι. Να σου πω πάνω σε αυτό πριν πάμε στο πώς θα γιορτάσει τα γενέθλιά της Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και πάμε σε αυτό, ένα σχόλιο είναι ότι σχετικά με την συζήτηση που υπήρχε αν έχει πάρει τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαράς και τα λοιπά, πλέον στην Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι η απόφαση είναι οριστικοποιημένη, είναι ηλυμένη. Ναι. Και μία φράση που είπε ο πρώην Υπουργός Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος έχει και σε όλο αυτό το υποσχεδιασμό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, που δίνει ένα στίγμα, είναι ότι το κόμμα έχει ιδρυθεί, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί. Οπότε θα έχουμε εξελίξει αυτό το πεδίο το επόμενο διάστημα.
0: Και μάλλον το επόμενο σύντομο διάστημα, γιατί ένα θέμα είναι και το χρόνος ανακοίνωσης του κόμματος.
1: Ο χρόνος ανακοίνωσης είναι αυτό που εκκρεμεί στην ουσία. Mm-hmm. Βέβαια, πληροφορίες αρκετές θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να το ανακοινώνει το παραπέντε, δηλαδή ακόμη και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών. Υπάρχουν, να σου πω, βέβαια και πληροφορίες που λένε θα μπορούσε να είναι το Νοέμβριο σε ένας μήνας. Mm-hmm. Βέβαια θα έχεις δει ότι κάθε μήνα υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Οκτώβριος, Νοέμβριος κτλ. Άνθρωποι που συνομιλούν με τον Αντώνη Σαμαρά λένε ότι δεν συντρέχει από την πλευρά του κανένας λόγος βιασύνη. Mm-hmm. Οπότε όταν πλησιάζουν οι εκλογές μπορεί να προχωρήσει στις ανακοινώσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν σας αφήνω να βαρεθείτε στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας καθόλου τον τελευταίο καιρό.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου βαρετό αυτό το ρεπορτάζ. Γενικά το πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί σε όλα τα κόμματα ζούμε περίεργες, διαφορετικές και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και στη Βουλή τα παιδιά, οι συνάδελφοι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και οι υπόλοιποι στο πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο θα είναι μια διαφορετική εκδήλωση στη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στις 6 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες στο πώς θα γίνει η γιορτή. Δηλαδή, συνήθως τι γινόταν, μαζεύονταν οι άνθρωποι, τα στελέχη, οι βουλευτές κτλ. Του κόμματος, γινόταν μια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έβλεπαν οι παλιοί τους καινούριους κτλ. Φέτος θα γίνει αυτό βεβαίως, mm-hmm. θα υπάρχει ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα υπάρχουν οθόνες με εκθέσεις φωτογραφίας από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Θα υπάρχει ένα quiz. Όλα αυτά θα είναι διαδικτυακά, ψηφιακά εννοώ. Θα υπάρχει ένα quiz που θα μπορούν να απαντούν οι συμμετέχοντες με πολλαπλές απαντήσεις, ερωτήσεις για τις σημαντικές στιγμές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σαν τηλεπαιχνίδι, για να το καταλάβουμε, ένα quiz. Ναι. Θα υπάρχει ένας στίχος που θα μπορεί κάποιος να γράφει τι σημαίνει η Νέα Δημοκρατία για μένα, να αφήνει το μήνυμά του. Μια οθόνη, συγγνώμη, έχει τείχος. Mm-hmm. Και ένα που περιμένουμε να το δούμε και έχει εξάψει την περιέργεια στα στελέχη από ό,τι βλέπω και από τα social media, είναι ένα photo booth που θα υπάρχει, που θα μπορούν να φωτογραφίζονται και να μεταφέρονται σε ένα σκηνικό προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι πάντως, θέλω να πω, θα είναι μια διαφορετική φρέσκια εκδήλωση, αξιοποιημένα όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι το ενδιαφέρον τρέφεται στο ποιοι θα δώσουν το παρόν και τα λοιπά.
0: Και στο ποιοι δεν θα το δώσουν κυρίως.
1: Ακριβώς. Όπως και θα είναι αρκετά χρόνια που ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής δεν έχει δώσει το παρόν στις δηλώσεις αυτές για τον εορτασμό της επετείου της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Νομίζω τουλάχιστον τρία. Ούτε στη Ριγίλη τα 50 χρόνια ήταν, που ήταν ένα σημαντικό ραντεβού.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί ούτως ή άλλως, οπότε δεν νομίζω να περίμενε κανείς να δώσει το παρόν. Τώρα ο Βαγγέλης Μεμαράκης, επίσης πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στο Στρασβούργο που έχει ολομέλεια το Ευρωκοινοβούλιο, οπότε δεν θα μπορέσει να παραστεί επίσης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κλίμα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κλίμα. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν και το αυριανό. Βλέπω εδώ υπάρχει και το μήνυμα η καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρεται στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Να δούμε αν έχει και για τα γενέθλια κάποιο μήνυμα. Θα το διαβάσω και θα τα δούμε στη συνέχεια. Πέννη Αβραμίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Διαβάζω λοιπόν από την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε περήφανοι, λέει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Αναφέρεται και στα μέτρα για τα καύσιμα, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Λέει ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Αναφέρεται και στην κακοκαιρία που έπληξε πολύ άσχημα την Κρήτη. Εγώ θα κρατήσω αυτό το παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Δεν ξέρω πότε πάλιωσαν και πότε έγιναν παραπλανητικές. Φράση η οποία μας μεταφέρει και στο γενικότερο πολιτικό τοπίο. Και εδώ καλωσορίζουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο και πολιτικό συντάκτη και εκείνο και αναλυτή, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή η φράση που είπες πριν είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή ή του κυρίου
0: Κωνσταντίνου? Όχι, αυτή είναι σε εισαγωγικά, άρα υποθέτω.
1: Είναι του Κωνσταντίνου
0: ότι
1: Καραμαλή.
0: Είναι, νομίζω πως είναι του κυρίου Μητσοτάκη, δεν ξέρω.
1: Πότε αυτές οι ταμπέλες πότε παλιώσανε?
0: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Και, αφορά
0: και αν είχαν παλιώσει από το 1974, τότε είναι πάρα πολύ παλιές τώρα. Τι να πω.
1: Αφορά, βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως συνεχιστής της ιδεολογικής και προγραμματικής πλατφόρμας της συντηρητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό είδαμε ότι επαναφέρει και το Μπυρσό.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Στη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτός είναι ο συνεχιστής. Και προσπαθεί έτσι να κερδίσει τους θυμωμένους, απογοητευμένους και απελπισμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές των αναποφάσεων και της αποχής. Mm-hmm. Και βέβαια προσπαθεί να απαντήσει και στα φίλια εντός εισαγωγικών πειρά που δέχεται και θα δεχτεί το επόμενο διάστημα με μεγάλη πυκνότητα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι το κόμμα του κ. Σαμαρά, mm-hmm. αλλά και τα άλλα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας που απειλούν. Και απειλούν να διεισδύσουν στο ακροατήριο, στο ευρύτερο ακροατήριο της συντηρητικής παράταξης. Και αυτό θέλει να το αποφύγει και το τάξη πάση θυσία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εξού και η παρουσία του σε Πιερία, άλλες περιοχές της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, είναι
1: εκεί δεν πάει καλά.
0: Όπου
1: δεν πάει
0: καλά, χάνει από τα δεξιά, αυτό όπως είπες πριν.
1: Έχανε πριν από το κόμμα του κ. Βελόπουλου, τώρα θα χάνει και από το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Θα χάσει και από το κόμμα του κ. Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται. Έτσι δεν είναι. Γιατί ο κύριος Σαμαράς λέει ότι εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι αποστάτης και προδότης, γιατί δεν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, με διέγραψαν. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης με διέγραψε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι. Και λέει συνεχώς ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Αυτός που ηγείται σήμερα του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία με την αρχηγία έχει υποστεί, με την αρχηγία του κ. Μητσοτάκη έχει υποστεί μετάλλαξη.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το εκδεξιόν επιχείρημα.
1: Ναι. Mm. Και εν πάση τόσο, ο κ. Σαμαράς δεν επικεντρώνεται μόνο στο θέμα αυτό και στην εξωτερική πολιτική βέβαια, mm-hmm. και σε ζητήματα ηθικής τάξεως και στα ζητήματα του κράτους δικαιού, γιατί έχει ασκήσει σκληρή κριτική και για το σκανδάλο των υποκλοπών.
0: Ναι. Θύμα
1: του οποίου υπήρξε και αυτός, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm. Ένα από τα θέματα που έχει ανεβάσει το θερμόμετρο έτσι κι αλλιώς είναι η ακρίβεια, πάντως.
1: Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι εδώ και 4-5 χρόνια.
0: Ναι. Απλά επειδή έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση με την κούρσα ανόδου στις τιμές.
1: Και εμείς είμαστε η χώρα που δεν μπορεί να αντιφασέψει το κύμα της ακρίβειας σε σχέση με άλλες χώρες mm-hmm. που το αντιμετωπίζουν με περισσότερη αποτελεσματικότητα συγκριτικά με εμάς. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό φάνηκε και από την εκτείναξη του πληθωρισμού εδώ τον Σεπτέμβριο στο 5,1.
1: Πάσαμε στο 5,1, ναι, βέβαια.
0: Ενώ πολύ περισσότερο από ό,τι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Γιατί το έχει επισημάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος.
0: Ναι.
1: Εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Τα πράγματα, αν δεν αλλάξουν, δηλαδή στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Που δεν φαίνεται να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και με τον Τραμπ επικεφαλής της υπερδύναμης δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Ισχύει αυτό. Στην Θεσσαλονίκη, το διήμερο που μας πέρασε, βρέθηκαν πάντως εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας. Ο
1: κύριος Μητσοτάκης πήγε και στο Λιτόχωρο.
0: Ναι,
1: να θυμίσουμε στους νεότερους, να πούμε στους νεότερους και να θυμίσουμε στους παλιότερους ότι από εκεί ξεκίνησε ο εμφύλιος. Mm. από το Λιτόχωρο. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Άγιον Όρος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνει, έχει πάει και το 2014.
0: Ναι.
1: Και έγινε αποδέκτης κριτικών, βιτριολικών, θα έλεγα.
0: Παρότι και.
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
1: Η μέσα ενημέρωσης και όλα αυτά. Το βλέπουμε από τις μετρήσεις άλλωστε.
0: Ναι, έτσι είναι. Αυτό που παρατηρεί κανείς πάντως το τελευταίο διάστημα είναι ότι υπάρχουν λίγο δύο μέτρα και δύο σταθμάκια σε σχέση με την αντιμετώπιση διαφόρων δηλώσεων, άστοχων ή όχι, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ανάλογα με το πόσο πρωτοκλασσά τα είναι. Θέλω να πω. Βγήκε ο κύριος Φλωρίδης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για να πει ότι δικαιώνεται η φράση του περί μπαζώματος και μπάζων και ότι ήταν η φράση που αφορούσε τους πολιτικούς.
1: Ναι, αφορά τώρα και τους δικαστικούς.
0: Πρόσεξε, ναι. Και
1: αυτό πραγματικά
0: είναι το ερώτημα που έκανε χθες από εδώ ο κύριος Ματζουράνης, ότι είναι και το δικαστικό συμβούλιο για τα μπάζαρα για τώρα πραγματικά.
1: Προφανώς, αφού το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε αυτή την ρητορική και με στοιχεία παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Αγοραστό και άλλους δύο ή άλλους τρεις, σημαίνει ότι είναι και αυτό, μπήκε και αυτό στη λογική, στον πειρασμό μάλλον, να υιοθετήσει τη λογική του, τη θεωρία του μπαζώματος.
0: Έτσι, και βγήκε όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και παρήχε πλήρη κάλυψη στον κύριο Φλωρίδη. Δηλαδή είπε ότι έχει δίκιο, ήθελε να πει ότι αυτό έδωσε τη δικιά του ερμηνεία και δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Φλωρίδη.
1: Αυτοί που κάνουν τέτοιου τύπου δηλώσεις ή που κάνουν γκάφες, εδώ δεν πρόκειται για γκάφα όμως, ό,τι αφορά τον κύριο Φλωρίδη, έχουν ένα πλεονέκτημα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δύσκολο ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει διοικητικά μέτρα εναντίον τους. Εάν μάλιστα είναι και υπουργοί, ακόμα καλύτερα για αυτούς, ακόμα χειρότερα για τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά έχουμε κρούσματα λαζονίας και πολλές γκάφες το τελευταίο διάστημα. Μερικοί αναδιπλώνονται εκ των υστέρων, αφού έχουν προκαλέσει τη ζημιά που έχουν προκαλέσει, με εξαίρεση τον κύριο Συρίγο, που πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Δεν είπε δηλαδή την κλασική, δεν είχαμε την κλασική αντίδραση του τύπου δεν είναι αυτό που
0: δεν εννοούσα, αυτό εννοούσα κάτι άλλο.
1: Δεν καταλάβατε. Σωστό. Καλά, αλλά είπαμε παραπλανητικές ήταν οι αναφορές των μέσων ενημέρωση. Είπε ότι έχω την επιστημονική ιδιότητα, έχω και την πολιτική ιδιότητα. Σύμφωνα με την επιστημονική μου ιδιότητα πιστεύω αυτό που είπα και δεν το παίρνω πίσω.
0: Ναι.
1: Τώρα η πολιτική μου ιδιότητα με υποχρεώνει να κάνω άλλα πράγματα.
0: Έτσι
1: αλλά είναι προς τιμήν του που δεν έκανε
0: πίσω. Πρέπει να το πιστώσουμε, αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, φαντάζομαι έχεις υπόψη σου, έχεις δει, έχεις ασχοληθεί, έχεις σχολιάσει έτσι κι αλλιώς και με την πένα σου τις δημοσκοπήσεις που είχαν δει την περίοδο μετά τη δεύτερη το φως της δημοσιότητας. Έχουμε κάποιο σχόλιο από αυτού?
1: Δεν αμφισβητείται αυτό άλλωστε το λέγαμε και πριν δούμε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, δεν αμφισβητείται η πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απογειώνεται το ποσοστό της. Ο στόχος αυτοδυναμίας μοιάζει ανέφικτος, μοιάζει και είναι ανέφικτος με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Μοιάζει ανέφικτος και είναι με τα μέχρι τώρα δεδομένα ανέφικτος ο στόχος για πρωτιά του Πασόκ, έστω με μία ψήφο διαφορά. Έτσι. Και η μάχη γίνεται κυρίως για τη δεύτερη θέση. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο προεκλογική στη φάση της μεταπολίτευσης να έχουμε μάχη για τη δεύτερη θέση. Να έχουμε προεξοφλήσει ποιος ήταν ο πρώτος. Εντάξει, δύο φορές είχαμε προεξοφλήσει ποιος ήταν ο πρώτος. Η μία το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η άλλη το 1981 με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τα είχαμε προεξοφλήσει αυτές τις πρωτιές. Έτσι, αλλά μάχη για τη δεύτερη θέση σε τέτοιο επίπεδο και με διμέτωπους αγώνες δεν έχουμε ξαναζήσει.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Κυρίως ο διμέτωπος είναι από την πλευρά του Πασόκ. Γιατί ξέρει πολύ καλά η ηγεσία του Πασόκ ότι εάν καταλάβει την τρίτη θέση, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο εσωτερικό του κίνηματος.
0: Προφανώς, καταρχάς θα τεθεί και θέμα Ανδρουλάκη μετά. Και
1: θα τεθεί θέμα ηγεσίας αναπόφευκτα. Ναι, ναι. Αν έρθει τρίτος. Ακόμα και αν έρθει δεύτερος με μεγάλη διαφορά από τον πρώτο, τη Νέα Δημοκρατία, πάλι θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Με έναν πιο διακριτικό τρόπο, αλλά θα τεθεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βάλει στόχο, πάμε για πρωτιά και να έρθει δεύτερος με 10 μονάδες διαφορά. Λέω τώρα ένα σενάριο. Έτσι, ακόμα χειρότερα αν έρθει τρίτος το Πάσο. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε κλίμα ισοστρέφειας, φραξιονισμών, συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων και διοικητικών μέτρων ενδεχομένως από την πλευρά της ηγεσίας, εάν τα πράγματα ξεπεράσουν κάποια όρια.
0: Ναι. Απ' την άλλη, και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι φαίνεται να έχει κατοχυρώσει αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον παρά τη μικρή άνοδο που είχε το Πασόκ. Ωστόσο, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι κάνει ένα άλμα προς τα πάνω. Μέχρι στιγμή
1: δεν υπάρχει ρεύμα κατήσχησης ούτε καν για τη δεύτερη θέση, αφού και αυτή ακόμα διεκδικείται με 6 ώρες από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι εμένα με ενδιαφέρει στην πρώτη Κυριακή των εκλογών το ποσοστό του κόμματός μας να γράφει μπροστά το νούμερο 2. Και μετά θα πάμε να κερδίσουμε στις δεύτερες εκλογές που δεν θα είναι καταστροφή για τη χώρα.
0: Ο κύριος Στασούλας όμως χθες τα νέα είπε ότι δεν θα υπάρξει χρόνος, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση πολύ νωρίς
1: στις
0: εκλογές. Δεν ξέρω, αυτό ήταν το μήνυμά του πάντως.
1: Ναι, αλλά εδώ έχουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, θα μου πεις, δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών και διαλόγου στην Ελλάδα, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες. Αλλά βλέπουμε σε άλλες χώρες να περιμένουν με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ των κομμάτων που έχουν συμμετάσχει στις εκλογές, να καταλήξουν σε ένα σχήμα. Εδώ γιατί. Ποιο είναι το ζήτημα που απειλεί η πολιτική σταθερότητα? Αυτό είναι το δίλημα που παίζει η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική σταθερότητα ή περιπέτειες.
0: Ναι.
1: Ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτό είναι. Εντάξει, το Μητσοτάκης Χάος ή το Μητσοτάκης Ερδογάν ήταν οι χειδαίες εκδοχές του διλήμματος του τρομοκρατικού.
0: Ναι.
1: Το πολιτική σταθερότητα ή περιπέτεια είναι πιο σοβαρό, είναι πιο ήπιο, πιο κομψό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οι άλλοι απαντούν ή εμείς ή κανείς, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, ή ο κ. Ανδρουλάκης λέει χωρίς το Πασόκ δεν υπάρχει περίπτωση πολιτικής αλλαγής και αλλαγή πολιτικής. Όλοι βάζουν διλήμματα.
0: Ναι.
1: Είναι και η εποχή των διλημάτων τώρα.
0: Είναι αλλιώς να το βάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντως. Θέλω να πω, θεσμικά είναι αλλιώς αυτό.
1: Ο οποίος θεσμικά πρέπει να είναι υπεράνω.
0: Ναι. Έτσι, αυτό ακριβώς λέω.
1: Δεν λειτουργεί ως υπεράνω όμως, πολιτικός παράγοντας. Υπηρετεί την ιδεολογία που είχε όταν ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν. Θα δούμε πολλά και αυτή την εβδομάδα, φαντάζομαι. Πιστεύεις ότι.
1: Έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Όχι, όχι. Εκτός από τις δικές μας, έχουμε σήμερα εκλογές στη Βραζιλία.
0: Βεβαίως. Και είναι
1: πρώτος γύρος.
0: Δύο τελείως εκ διαμέτρου αντίθετα στρατόπεδα. Έτσι είναι
1: εκλογές,
0: ο Λούλα Ντασίλβα και ο Μπολσονάρο.
1: Ο γιος του Μπολσονάρο.
0: Ο γιος του Μπολσονάρο.
1: Ναι. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, όπου απειλεί τον Νετανιάχου και αν χάσει τις εκλογές μπορεί να βρεθεί στη φυλακή. Έχουμε εκλογές. Ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τον Νοέμβριο.
1: Καλά, τον Απρίλιο αργεί λίγο, θα έχουμε τις δικές μας κοντά εκεί.
0: Και μπορεί να έχουμε πρόορες και στην Ισπανία.
1: Πρόορες στην Ισπανία, γιατί η απόρριψη του νομοσχεδίου της κυβέρνησης Σάντσεθ τον ευνοεί τον Σάντσεθ.
0: Ναι, γι' αυτό και σκέφτεται να κάνει πρόορες.
1: Να κάνει πρόορες εκλογές, γιατί είναι κυβέρνηση μειοψηφίας μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το ξεχνάμε. Και βέβαια έχουμε και τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο. Αυτό αργεί λίγο. Όπου εκεί θα έχουμε σύγκρουση. Με τη Λεπέν δεν ξέρω ποιος θα είναι ο δεύτερος. Θα είναι ο εκπρόσωπος της γαλλικής κεντροδεξιάς, μπορεί να είναι η κυρία Λαγκάρντ. Θα είναι ο επικεφαλής της ανυπότακτης Γαλλίας Μελανσόν. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Είναι μια χρονιά με πολλά κρίσιμα ορόσημα πάντως αυτή που.
1: Ακριβώς.
0: Η σεζόν αυτή δηλαδή που θα περάσει.
1: Σεζόν, όχι μόνο έτσι, η χρονιά, γιατί έτσι. Πάμε και στο 27.
0: Σωστό, σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
1: Τάσος
0: Παπάς, πολιτικός συντάξης, πολύ έμπειρος, δημοσιογράφος βέβαια, αναλυτής.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Από την Πέμπτη το απόγευμα έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ένα σπουδαίο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο για τους σινεφίλ και όχι μόνο. Είναι το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Βλέπουμε ταινίες που ενδεχομένως θα δούμε και αργότερα στις αίθουσες μέσα στον χειμώνα, αλλά και ταινίες που μπορεί να είναι για κάποιο αφιέρωμα. Είναι όμως ένα πολιτιστικό γεγονός πλέον το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Για τον κινηματογράφο και όχι μόνο. Υπάρχουν προβολές σε Δαναό, Ολύμπια, Άστρο και Όπερα. Συζητήσεις πριν και μετά τις προβολές. Και όλο αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι Νύχτες Πρεμιέρας και πάμε να καλημερίσουμε το διευθυντή προγράμματος του φεστιβάλ, τον κύριο Θοδωρή Καραμανόλη. Καλημέρα κύριε Καραμανόλη.
1: Καλημέρα κύριε Τίγκα. Καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν. Εμείς το ίδιο. Είναι τρία βράδια που έχουν ξεκινήσει οι Νύχτες Πρεμιέρας και θα πάνε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Δώστε μας λίγο το στίγμα το φετινό.
1: Να σας διορθώσω, είναι τέσσερα βράδια, γιατί μετράμε και την έναρξη στο Μέγαρο.
0: Σωστό. Που ήταν την Τετάρτη, η έναρξη στο Μέγαρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε. Όπως θα το έλεγε και ο δημόσιος ελληνικός λαός, είμαστε πολύ καλά, γιατί ξεκινήσει πολύ καλά, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Φαίνεται. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη διοργάνωση, μετά και την ακόμη πιο ιδιαίτερη περσινή. Χαίρομαστε πάρα πολύ για την ανταπόκριση που έχουμε τώρα από τον κόσμο και για τις ταινίες και για την διοργάνωση εν γέννη.
0: Είναι, εδώ θα σας διακόψω για πολύ λίγο, γιατί το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος πολύ. Δηλαδή, το ωραίο στοιχείο που έχει είναι ότι δεν είναι ένα πράγμα εστέτ, ας πούμε, για κάποιους λίγους, κάποιους που ασχολούνται μόνο με τον κινηματογράφο ή είναι αποκλειστικά σινεφίλ. Είναι κάτι που το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Για μας είναι και θέμα βιωσιμότητας αυτό, γιατί δεν είναι. Γνωρίζετε, δεν είναι το εθνικό φεστιβάλ, το είναι κρατικό φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος των Νύχτων Πρεμιέρας είναι αποκλειστική δύναμη του. Δηλαδή, είναι ένα φεστιβάλ που στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτό που παίρνει από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είτε αυτό είναι οικονομικό, καταλαβαίνετε δηλαδή τα εισιτήρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είτε αυτό έχει να κάνει με το επικοινωνιακό, ας πούμε.
0: Θα δούμε ταινίες και βλέπουμε ταινίες που. Υπάρχουν μάλλον προβάλλονται ταινίες που θα τις δούμε και μέσα στη διάρκεια του χειμώνα στις αίθουσες.
1: Φυσικά και ήταν, ας πούμε, και. Έτσι ξεκίνησαν τις Πρεμιέρες. Δηλαδή. Το κύριο Γιώργο τότε, το 1995, η πρώτη, ας πούμε, ιδέα για την Πρεμιέρα ήταν να συγκεντρώσει τη μεγάλη Σαββάν Πρεμιέρα της χρονιάς. Τη συνέχεια δηλαδή εξελίχθηκε σε ένα πραγματικά εξειδικευμένο φεστιβάλ με διαγνωστικό τμήμα, με ταινίες που δεν έχουν διανομή κτλ. Υπάρχουν και ιδιαιτερότητες όπως, ας πούμε, τον Άζα φέτος.
0: Ναι.
1: Το οποίο. Και την πρώτη μέρα, ας πούμε, των Νύχτων Πρεμιέρας, ενώ. Κανονική ζωή του προγράμματος.
0: Εδώ πάμε λοιπόν σε ένα πολύ συγκεκριμένο διαφορετική ταινία. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, δύο Ισραηλινών, οι οποίοι καταγράφουν μαρτυρίες, ανώνυμα βέβαια, στρατιωτικών του IDF και όχι μόνο, για όλες τις βιότητες, αγριότητες που έχουν γίνει στην Γάζα, στους Παλαιστίνους από το Ισραήλ, και είναι σοκαριστικό στην απλότητά του. Εμένα έτσι μου το περιέγραψαν όσοι το είδανε.
1: Ακριβώς, πολύ καλά το λέτε.
0: Δηλαδή μου έλεγαν ότι βλέπεις την περιγραφή μιας γενοκτονίας με απόλυτη αποδοχή από αυτούς που το έχουν κάνει, ας πούμε.
1: Βλέπει ουσιαστικά την αρχιτεκτονική του μίσου. Δηλαδή το πώς όλο αυτό το πράγμα στείνεται, πώς είναι μεθοδευμένο και πώς. Προφανώς το ντοκιμαντέρ έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένη στόχευση. Αλλά προσωπικά δεν έχω αμφιβολίες. Το λέω επειδή, ας πούμε, για να καταλάβετε, η αντίπαλη πλευρά ήδη χθες κυκλοφόρησε το αντιντοκιμαντέρ στον Άζα.
0: Ναι.
1: Αντέγραψε ακριβώς το στυλ, ακριβώς τον τρόπο που γίνονται οι συνεντεύξεις. Και κυκλοφόρησε χθες το Νάζι πραγματική ιστορία. Εγώ καλώ τον κόσμο να δει και τα δύο.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό που έλεγα πριν συγκεκριμένα για τον Νάζι είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ας πούμε, προβολή για μας. Γιατί δεν είναι απλά μια προβολή που θα δούμε αργότερα μέσα στη χρονιά. Είναι μια προβολή που έγινε την πρώτη μέρα κανονικής ζωής του προγράμματος και από την Παρασκευή είναι κανονικά σε όλες τις αίθουσες. Είναι κάτι που δεν συνηθίζαμε. Απλά ευχαριστούμε πολύ και το διανομέα γι' αυτό. Δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε τη στιγμή. Η προηγούμενη ταινία των σκηνοθετών, των δύο σκηνοθετών, έχει βραβευτεί με τη Χρυσή Αθηνά στο φεστιβάλ της Πρεμιέρας, το Overland. Επίσης είναι ένα πολύ καλό, ας πούμε, ένα πολύ καλό δίδυμο. Δηλαδή μπορείτε να δείτε τη μεθόδευση, ας πούμε, σε τι επίπεδα φτάνει. Δεν μιλάμε μόνο για το τι συνέβη μετά την μετά τον Οκτώβριο. Μιλάμε για τη γενικότερα,
0: πούμε, γενικότερα. Άλλες ταινίες που θα δούμε τώρα, θα δουν οι τυχεροί που έχουν διασφαλίσει εισιτήρια για τις νύχτες πρεμιέρας και που θα τις δούμε αργότερα στις αίθουσες.
1: Κοιτάξτε, να πω ότι εντάξει, αυτό το πράγμα με τους τυχερούς, δηλαδή λίγο έχει παραγίνει, γιατί όντως υπάρχουν, μπορούμε να ξεχωρίσουμε μάλλον τις ταινίες σε δύο κατηγορίες. Αυτές που θέλουν να τις δουν όλοι και κλείνουν αμέσως, και υπάρχει και μια μεγάλη γκάμα και μεγάλος αριθμός ταινιών, οι οποίες υπάρχουν ακόμα εισιτήρια σε έσουλα.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν που έπονται το λέω, αυτές που έχουμε μπροστά μας, εγώ θα πρότεινα σίγουρα και ανεπιφύλακτα μια από τις αγαπημένες μου ταινίες στη χρονιά, η ταινία Beloved. Αγαπημένη στα ελληνικά, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, που νομίζω δίνει την καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του, ακόμα διαχώντας το μυαλό και το «Κάμια πατρίδα στο μελοθάνο του».
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή.
0: Είναι και αγαπημένος και του ελληνικού κοινού, έτσι κι αλλιώς ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Beloved λέτε λοιπόν, έτσι.
1: Beloved.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θα πρότεινα επίσης για όσους έχουν σχέση με το χώρο γίγνωστε.
0: Ναι.
1: Ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη που προβάλλεται τη Δευτέρα. Έχει να κάνει με την Εύα Στεφανή. Δεν μιλάω για ένα ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή. Μιλάω για ένα ντοκιμαντέρ για την Εύα Στεφανή. Να είμαστε κάθαρος σε αυτό. Επίσης, για τους φίλους του πιο κλασικού έτσι, κινηματογράφου, πιο. Πώς να το πω. Το mainstream, θα το πω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το origin story της ταινίας Rocky, δηλαδή το πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε έκανε το Rocky, ας πούμε. Μια έτσι πολύ feel good ταινία που ενδεχομένως πιο. Πιο έτσι, φιλικούτη από την ίδια την ταινία του 76.
0: Ναι, και για
1: ταινίες που μπορείτε να βρείτε. Λέει, μπορείτε να βρείτε.
0: Για τις γενιές που μετά την εφηβεία τους είδανε Ρόκι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία, ας πούμε.
1: Εντάξει, να σου πω να λέω και δεν είναι καθόλου το στυλ μου, αλλά είναι.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι η διάθεσή τη, το αίσθημά τη, ας πούμε.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε παρασύρει πραγματικά, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν τώρα μέσα στα αφιερώματα. Δηλαδή, είπαμε και ταινίες που θα βγούμε στη χρονιά. Υπάρχει το αφιερώμα στο Λίσαν Ντόγκερ, κορυφαίο, ας πούμε, κορυφαίο σκηνοθέτη. Τελευταία ταινία του οποίου προβάλλεται την Παρασκευή. Αλλά θα καλούσα το κοινό να δει, ας πούμε, και τις υπόλοιπες ταινίες που μιλάμε για έναν από τον. Αν υπάρχει άνθρωπος που έχει πλησιάσει το αριστούργημα από τη στροφή του αιώνα και μετά, περισσότερες φορές είναι αυτός δεδομένα για μένα.
0: Ναι.
1: Προβάλλεται, ας πούμε, τώρα τη δεύτερη ταινία του Κρυφή Λιαχτίδα που είναι.
0: Κρυφή λιαχτίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το παίρνει και είναι ήδη αναγνωρισμένο και από το εγχωρίτινο και από το διεθνές ως μία από τις καλύτερες ταινίες που γίνανε, ας πούμε, την τελευταία 20ετία. Και φυσικά και το πώς που λόγω είναι η τελευταία ταινία είναι παραγωγή του Netflix, οπότε θα παίξει αποκλειστικά στο Netflix. Ήμασταν πολύ τυχεροί, μπορούσαμε να την έχουμε.
0: Ναι.
1: Έγινε μία από τις πολύ λίγες προβολές που θα γίνουν σε κινηματογράφο τη συγκεκριμένη ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Να πω απλά ένα πράγμα ακόμα. Και να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Γιώργο Λάνθιμο γι' αυτό. Έχει κάνει μια φοβερή επιλογή ταινιών.
0: Ναι.
1: Από τις ταινίες που πρόκειται να προβληθούν. Το ότι είναι ανεπιφύλακτα τον Άγνωστο της Λίμνης, Stranger by the Lake στα αγγλικά. Είναι μια ταινία που δεν ξέρω, είναι λίγο. Φοβάται μάλλον λίγο το κοινό να τη δει. Είναι νομίζω η αγαπημένη μου από τις επιλογές του Λάνθιμου. Είναι μια ταινία που θα μπορείτε πολύ εύκολα να το πω έτσι να βρείτε εισιτήριο.
0: Ωραία. Τέλεια. Κύριε Καραμανόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλο το φεστιβάλ.
1: Να είστε καλά, καλά.
0: Ο κύριος Θοδωρής Καραμανόλης, διευθυντής προγράμματος του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, που αυτές τις ημέρες εκτελήσεται σε συγκεκριμένες αίθουσες στην Αθήνα.

Σκληρή προσγείωση στα σχόλια τα πολιτικά με το μήνυμα του Γκατζόλη. Καλημέρα, να τον καλημερίσουμε. Ζόρι που τραβάτε, λέει, εσείς οι Πασόκοι, άντε να βγει τρίτο να διαλυθεί αυτό το έκτρωμα που κατάντησε το όρφανο του Ανδρέα. Ποιοι είμαστε εμείς οι Πασόκοι, ρε Γκατζόλη, αλήθεια τώρα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με πυκνό πρόγραμμα, άλλα πολλά συμβαίνουν. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο της Αθήνας μην κατεβείτε με αυτοκίνητο ούτε στο κέντρο του Πειραιά. Είναι σε εξέλιξη το Greek Race for the Cure και είναι δρόμοι αποκλεισμένοι. Αν θέλετε, πάτε με τα μέσα μεταφοράς και μετά περπατήστε κιόλας κι εσείς μαζί με τις επιζήσασες από τον καρκίνο του μαστού και με τους ανθρώπους που συμπαρίστανται. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια πολύ ωραία Κυριακή, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Σε λίγο Τηλέμαχος Σαντοριναίος εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης και Αερολογίες. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
4: Ξεκινάει με ενημερωτική ματιά.

Λοιπόν, για όσους αποφασίζετε να κινηθείτε προς το κέντρο της Αθήνας, να σας πω εδώ ότι βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα Κυριακή, γιατί διεξάγεται ο αγώνας δρόμου Greece Race for the Cure 2026 με χιλιάδες συμμετοχές, και η συγκεκριμένη διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων για όσους δεν μπορούν να τρέξουν. Δεν σημαίνει ότι όλοι γεννηθήκαμε δρομοί σε αυτή τη ζωή. Εδώ σημασία έχει ο σκοπός και αυτό που προέχει είναι να συμμετέχει ο κόσμος.

Άρα λοιπόν με φιδό για τις όποιες μετακινήσεις σας προς το κέντρο της πόλης, προς το κέντρο της Αθήνας, διότι θα δυσκολευτείτε. Και να σας πω τώρα ότι από νωρίς σήμερα το πρωί έως και περίπου τη μία το μεσημέρι είναι κλειστά τμήματα των οδών της Λεωφόρου Αλεξάνδρου στο τμήμα μεταξύ Χαρελαίου Ατρικούπου και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρου Κηφισίας και στους κάθετους δρόμους, κομμάτι της Ευελπίδων επίσης, από την οδό Πριγκιπονήσων και Κοντρικτόνο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, και αρκετά ακόμα τμήματα Μαυροματέων, όλοι Μαυροματέων, Πατησίων μεταξύ Αγίου Μελετίου και Κοντρικτόνος, 3 Σεπτεμβρίου μεταξύ Κοντρικτόνος και πλατείας Ομονίας, η Μάρνη στο κομμάτι μεταξύ πλατείας Βάθης και Πατησίων, η Ακαδημίας μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Βασιλίσσης Σοφίας, και σε όλο το μήκος και το πλάτος της η Οδός Πανεπιστημίου. Αλλά ας αλλάξουμε μουσική αναφορά, ας αλλάξουμε το σήμα αρχής, να πάμε σε κάτι άλλο για να υποδεχτούμε σιγά σιγά και τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν θα μείνουμε στην Αθήνα, θα πάμε βόρεια, θα ταξιδέψουμε Θεσσαλονίκη.

You Don't Fool Me, τον Queen, ένα από τα όχι και τόσο, όχι και τόσο πρώτα τραγούδια στην διαδρομή του συγκροτήματος, καθότι κυκλοφόρησε και μάλιστα αρκετά αργά για το κομμάτι της πορείας τους, το 1995, στο 15ο άλμπουμ που έβγαλαν οι Queen. Και το ακούμε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, στις αερολογίες.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, 505 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, όπου βρισκόμαστε τουλάχιστον εμείς τώρα. Να καλημερίσω τον Σπύρο Πέγκα, επιχειρηματίας και πολιτικός, ένας άνθρωπος που είναι πολύ μέσα στα πράγματα της πόλης, για να μας πει για τη δική του Θεσσαλονίκη, για τα όσα εμείς βλέπουμε και δεν βλέπουμε και εκείνος καθημερινά τα βλέπει και είτε τα αγαπάει είτε δεν τα αγαπάει και θέλει με κάποιο τρόπο μέσα από την πορεία του και να τα αλλάξει και να τα στυλιτεύσει. Κύριε Πέγκα, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα στο κρατή σας. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα θα ανοίγουμε την εκπομπή με Θεσσαλονίκη, θα κλείσουμε με Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και το παιχνίδι το βραδινό της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, οπότε θα έχουμε και μία σύνδεση στο τέλος της εκπομπής. Πώς είναι η πόλη σήμερα? Μαθαίνω ότι έχει καλό καιρό και χθες και σήμερα.
1: Έχει καλό καιρό, είναι ηλιόλουστη και νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει έξω, περπατάει στην παραλία και ετοιμάζεται για εκδρομές ή βόλτες στο κέντρο της πόλης.
0: Είναι, νομίζω, για όσους ζουν λίγο ή έχουν ζήσει λίγο παραπάνω τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι το φθινόπωρο είναι μία από τις πιο ωραίες εποχές για την πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, είναι μια εποχή που όλοι αισθανόμαστε ότι αρχίζουν και συμβαίνουν πολλά πράγματα. Είναι η εποχή των Δημητρίων, του φεστιβάλ της πόλης, είναι η εποχή του φεστιβάλ κινηματογράφου, που είναι ίσως το πιο σημαντικό γεγονός πολιτιστικό που συμβαίνει. Και γενικά είναι μια εποχή που ταιριάζει πολύ στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρχίζουν τα πρωτοβρόχια, είναι η μεγάλη παρέλαση. Τη γιορτή 26 και 28 Οκτωβρίου. Γενικά είναι λίγο η Θεσσαλονίκη έτσι στο εθνικό, ας το πούμε, επίκεντρο. Και αρχίζουν και υπάρχουν πολλές αναφορές στην πόλη που είναι υπερτοπικές και ξεπερνάνε τα δικά μας στενά όρια και σύνορα.
0: Θα λέγαμε με κάποιο τρόπο ότι Οκτώβριος είναι ο μήνας της πόλης. Έτσι, και λόγω του πολιούχου και λόγω της παρέλασης και λόγω γενικότερα συνθήκων και καιρού που ευνοούν το να ταξιδέψει κανείς ή να κάνει κάποιος μια βόλτα στην πόλη σας.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί 26-28 αρχίζει και ο καιρός αλλάζει πραγματικά και μπαίνει ο χειμώνας ή το έντονο φθινόπωρο, το πούμε έτσι. Αρχίζουν οι βροχές. Παλιότερα συνέβαινε πιο νωρίς αυτό, αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε αυτές τις ημέρες για να έχουμε και να νιώθουμε την αλλαγή της εποχής. Και είναι μια εποχή που, όπως είπατε και εσείς, λίγο αυτή έτσι, η αρχή μιας μελαγχολίας που ταιριάζει λίγο στην πόλη και στον θαλάσσιο ορίζοντα του Θερμαϊκού.
0: Γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στη Θεσσαλονίκη, η οικογένειά σας έχει επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι και σήμερα και εσείς στη Θεσσαλονίκη. Τι θυμάστε από τη Θεσσαλονίκη που μεγαλώσατε εσείς, τι άλλαξε ή και τι δεν άλλαξε μέσα στα χρόνια?
1: Κυρίως δεν άλλαξε, αλλά πρέπει να μεγάλη συζήτηση. Όντως μεγάλωσα και γεννήθηκα εδώ, πήγα σχολεία εδώ, στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα στην περιοχή της ανάληψης. Μπροστά στην οικοδομή που μέναμε υπήρχε το περίφημο Luna Park και μια μεγάλη αλάνα που κατεβαίναμε και παίζαμε στα παιδιά. Και γενικά η πόλη είχε ένα έτσι χαρακτήρα που την αισθανόσουν πολύ βολική και πολύ οικία και πολύ φιλική. Και ήταν μια πόλη που πάντα την περπατούσες και που πάντα συναντούσες κόσμο το δρόμο φιλικό που ήξερες και χαιρετούσες. Δηλαδή είχε αυτό το χαρακτήρα της πόλης χωρίς να είναι μια μεγαλούπολη απρόσωπη και βίαιη, επικίνδυνη ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν πάντα μια φιλική πόλη, νομίζω παραμένει μια φιλική πόλη.
0: Κρατάει τη ζεστασιά της,
1: γιατί έχει και αυτό το παραθαλάσσιο μέτωπο το οποίο συνέχεια το αναφέρουμε και το λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίνει το χαρακτήρα στην πόλη. Νομίζω το έχω συναντήσει σε λίγες άλλες πόλεις αυτό το έντονο στοιχείο. Και διατηρεί έτσι μια ανοιχτοσιά ή μια ψευδέστηση ανοιχτοσιάς, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, που σε κάνει να νιώθεις χαρούμενος όταν περπατάς και βρίσκεσαι ανάμεσα στους Θεσσαλονικείς.
0: Νομίζω η σύγκριση περιτεύει με την Αθήνα. Το λέω γιατί είναι η γυναίκα μου από τη Θεσσαλονίκη. Έχω ζήσει κάποιο διάστημα, όχι μόνιμα, αλλά με πήγαινε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και έχω δει αυτή τη διαφορά πραγματικά που έχει και στην καθημερινότητά της και στους ανθρώπους της και στους ρυθμούς της. Και κύριε Πέγκα, να σας ζητήσω να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να μην διακόψουμε την κουβέντα μας στη συνέχεια, να ακούσουμε εδώ την ώρα των και τέταρτο, 11 και τέταρτο, και σε πολύ λίγο να είμαστε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε τουλάχιστον νοερά στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε με τον Σπύρο Πέγκα, έναν άνθρωπο με πολλή δραστηριότητα στην πόλη και πολιτικά αλλά και επιχειρηματικά και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Πέγκα, πολλές φορές βλέποντας την πόλη σκέφτομαι πώς θα ήταν ακόμα, εάν ακόμα ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης ας πούμε επικεφαλίστης και δεν ξέρω. Μετά είδα και όλα όσα υπόθηκαν κατόπιν του θανάτου του Γιάννη Μπουτάρη, σαν να είχαν ξεχαστεί όλα όσα έγιναν, προπυλακισμοί εναντίον του κλπ. Και ξαφνικά άρχισαν όλοι να νοσταλούν τον Μπουτάρη. Πώς θα ήταν λοιπόν αν υπήρχε ακόμα αυτή η διοίκηση Μπουτάρη στην οποία συμμετείχατε κιόλας?
1: Πραγματικά, τώρα σκεφτόμουν όλα αυτά που λέμε για τη Θεσσαλονίκη, τις ανοιχτές ορίζοντες και λίγο όλα αυτά τα κλισέ τα οποία ισχύουν και συνεχίζουν να ισχύουν για την πόλη που είναι ερωτική, που είναι βολική, που την περπατάει κανείς, που έχει καλό φαγητό και όλα αυτά. Αλλά σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι υπήρχαν κάποιες περίοδοι στην πόλη που ήταν και στην πρωτοπορία των πραγμάτων η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, είτε αυτό αφορούσε τα μουσικά πράγματα τη δεκαετία του 80, είτε αφορούσε τη γραφιστική αργότερα.
0: Τον κινηματογράφο, μην ξεχνάμε το φεστιβάλ, έτσι.
1: Φυσικά το φεστιβάλ, τον πολιτισμό, την σύγχρονη τέχνη, την κεντρική μουσική σύγχρονη τέχνη. Πάρα πολύ νωρίς με την συμβολή κιόλας του Γιάννη Μπουτάρη. Ακόμα και το μπάσκετ με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη, που πάλι ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν αναμειγμένος αυτή την ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν περίοδοι που υπήρχε μια πρωτοπορία στην πόλη και αυτό έχει λίγο πολύ τελειώσει. Τα τελευταία χρόνια δεν το ζούμε και δεν το βιώνουμε. Εντάξει. Και ζούμε μόνο τα κλισέ.
0: Παρένθεση στο κομμάτι του μπάσκετ, κάτι δείχνει να κινείται τελευταία.
1: Ξανά. Είναι ελπιδοφόρο. Αυτό είναι πραγματικά θετικό. Θετική εξέλιξη. Αλλά ναι, και με τον Γιάννη Μπουτάρη όντως συμμετείχα στη διοίκηση. Ήταν ένας λόγος που κι εγώ, αν και ζούσα λίγο παραπάνω στην Αθήνα εκείνα τα χρόνια, γύρισα στη Θεσσαλονίκη, έμεινα στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκα και εγώ και προσπάθησα για να αλλάξουν τα πράγματα. Πίστεψα ότι μετά τον Γιάννη τον Μπουτάρη όλη αυτή η αλλαγή που αφορούσε το πολυπολιτισμικό παρελθόν, το άνοιγμα της πόλης, τον κοσμοπολιτισμό της, την ενδυνάμωση της νεολαίας και των κοινωνικών κινημάτων, την αλληλεγγύη, την κοινωνική και την κοινωνική κινητικότητα που υπήρχε μέσα από την οργάνωση του Pride και πολλών άλλων πραγμάτων, θεώρησα ότι αυτό είχε περάσει το DNA της πόλης και δεν θα χρειαζόταν να προσπαθήσουμε ξανά για κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, πολύ γρήγορα ξεχάστηκαν, σβήστηκαν κάποια πράγματα και μοιάζει σαν να ήταν μια παρένθεση έτσι, εκείνη η εποχή του Γιάννη Μπουτάρη στην πόλη. Σήμερα δεν έχουν μείνει πολλά στοιχεία αυτής της κοινωνικής αλλαγής, της κινητικότητας, της ενθάρρυνσης των νέων να μείνουν στην πόλη και να δημιουργήσουν εδώ. Νομίζω ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης, ότι οι άνθρωποι φεύγουν, οι νέοι φεύγουν. Η δικιά μου γενιά βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αθήνα και οι πιο μικροί φεύγουν σε πόλεις του εξωτερικού, στην Ολλανδία, Αγγλία, Γερμανία κτλ.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, το είπατε εσείς. Άρα ο κόσμος δεν μένει Θεσσαλονίκη, Οι νεότεροι βασικά δεν μένουν Θεσσαλονίκη εύκολα.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι οι δουλειές είναι λιγότερες, η οικονομική ανάπτυξη είναι λιγότερη, οι αλλαγές και με ρωτήσατε τι άλλαξε και τι δεν άλλαξε. Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει η πρόληψη που έχουμε για την πόλη από τη δεκαετία του 80 και του 90. Πολλές φορές λέω ότι συνεχίζουμε να ζούμε, να κινούμαστε, να αντιλαμβανόμαστε την πόλη τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε τη δεκαετία του 80 και του 90. Ήρθε το μετρό επιτέλους και αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη του μετρό, την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Αλλά είναι κάτι που δημιουργεί μια άλλη βιώσιμη, ας το πούμε, κινητικότητα μέσα στην πόλη και τον τρόπο που μετακινούμε.
0: Άρα δεν απαξιώνεται το μετρό όπως κάνουν ίσως κάποιοι που λένε «Έλα μωρέ σιγά τώρα τι έγινε».
1: Όχι, σαφώς είναι μια μεγάλη
0: 3-4 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα διαδρομή σιγά το πράγμα τώρα. Κάποιοι απαξιώνουν λέγοντας αυτό. Άρα δεν είστε από αυτούς.
1: Όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή για την πόλη, μια πολύ σημαντική αλλαγή και πρέπει πάνω σε αυτήν να χτιστεί ένα σημαντικό μεγάλο δίκτυο που θα φτάσει σχετικά, που θα φτάσει στο αεροδρόμιο κτλ. Απλώς η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να σταματήσει. Σαφώς υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν, υπήρξε μια απαξίωση της κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά τα αρχαία, υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση και μια ταλαιπωρία για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά αυτό δεν αναιρεί τη σημαντικότητα του μετρό, το πόσο μπορεί να λειτουργήσει αν αξιοποιηθεί με σωστούς τρόπους. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη οι διάφορες τάσεις να γίνουν κοιτίδες αναζωογόνησης των περιοχών από τις οποίες περνάει το μετρό. Δυστυχώς στο παρόν δεν υπάρχει συνδυασμός, αλλά είναι μια καλή αφορμή για να ξανασκεφτούμε τη Θεσσαλονίκη στη μητροπολιτική τη διάσταση και να προχωρήσουμε σε πολύ μεγάλες σημαντικές αλλαγές, αν το θελήσουμε βέβαια.
0: Κύριε Πέγκα, είναι διτό το ερώτημά μου. Τι αγαπάτε και τι, δεν ξέρω αν είναι βαριά η λέξη, όχι απεχθάνεστε, αλλά τι σας ξενίζει στην πόλη, για να το κάνω πιο μαλακό.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή αγαπάω αυτήν την μπολικότητα, πώς να το πω, αυτήν την άνεση, αυτό το ότι βγαίνω έξω, περπατώ στους δρόμους, χαιρετώ τον κόσμο, τη φιλικότητα των ανθρώπων, ότι με αναγνωρίζουν, μιλάω, σταματάω. Κάνω ώρα πολύ για να πάω από το σπίτι μου μέχρι το χώρο εργασίας μου. Μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και ένα εμπόδιο στο να είναι κανείς πιο δημιουργικός και πιο ελεύθερος κατά κάποιο τρόπο. Άρα είναι αυτό το ίδιο πράγμα που αγαπώ, που ταυτόχρονα θεωρώ ότι πολλές φορές μας κρατάει δέσμους στο να μην απελευθερώσουμε πολύ δημιουργικές δυνάμεις και να αισθανθούμε ένα δυναμισμό και μια ελευθερία για να κάνουμε πράγματα.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το κομμάτι που λέγεται η Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, υπήρξε μια αλλαγή διοίκησης. Θυμάμαι ότι υπήρξατε επίσης από τους έντονους επικριτές του Ζέρβα, του προηγούμενου δημάρχου, έτσι δεν είναι?
1: Φυστά.
0: Άλλαξε κάτι με την έλευση του νέου δημάρχου, του Αγγελούδη?
1: Δεν έχει αλλάξει στην κατεύθυνση της πόλης. Έχει αλλάξει στα διαχειριστικά θέματα, ότι ναι, το πλακάκι διορθώνεται πιο νωρίς, ο κάδος ίσως αδειάζει πιο καλά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο πια μιας δημαρχίας, κατά την άποψή μου. Η πόλη έχει μεγαλύτερες ανάγκες, έχει ανάγκη για ένα άλμα μπροστά. Είτε αυτό αφορά τον τρόπο τον οποίο, που είπε προηγουμένως, κινούμαστε και ζούμε, είτε αφορά την οικονομική της κατεύθυνση και ανάπτυξη. Και νομίζω το έχω βιώσει, το έχω ζήσει δηλαδή μέσα από τη δημαρχία του Γιάννη Κουτάρη, πώς μπορεί μια δημοτική αρχή να δώσει δυναμική και να δώσει όθηση στα πράγματα. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο κατά την άποψή μου, που δεν συμβαίνουν μεγάλες δομικές αλλαγές στο να υλοποιούμε τα έργα που είχε οραματιστεί ο Γιάννης Μπουτάρης ή είχαμε ονειρευτεί 20 χρόνια πριν κτλ. Δεν είναι επίκαιρο πια, δεν είναι η εξέλιξη. Οι πόλεις αλλάζουν με άλλους τρόπους. Αν παρατηρήσει κανείς, ακόμα και μεγάλου πόλους όπως είναι το Παρίσι, είτε μικρότερες, αυτές που λέμε δεύτερης κατεύθυνσης και τρίτης κατεύθυνσης πόλεις, θα δει ότι αλλάζουν τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Πρασινίζουν, μιλάμε για διαφορετική ποιότητα ζωής που αφορά στην καθημερινότητα. Αυτά δεν σημαίνουν εδώ πέρα. Παραμένουμε η πιο μολυσμένη πόλη, η πόλη με το λιγότερο πράσινο να τετραγωνικό μέτρο ανακάτοικο κτλ. Δηλαδή πράγματα τα οποία μας απασχολούν έντονα τα τελευταία 10-15 χρόνια και δεν αλλάζουν και δεν υπάρχει και το όραμα για να αλλάξουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να γίνονται τα τεχνικά έργα που όφυλαν να γίνουν εδώ και 20 χρόνια, okay, είναι μια εξέλιξη. Και όπως είπα, το να φτιάχνει κανείς άμεσα το πλακάκι ώστε να μην σκοντάρει ο κόσμος, είναι επίσης βασικό.
0: Τι γίνεται, να ρωτήσω, μιας και αναφέρεστε και στα τεχνικά έργα και στο ότι φτιάχνετε γρήγορα το πλακάκι για να μην σκοντάφτει ο κόσμος, τι γίνεται με τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης? Το λέω γιατί είχαν τοποθετηθεί αυτά τα περίφημα ξύλινα decks, καταστρώματα, όπως θέλει να τα πει κανείς, εξέδρες, οτιδήποτε άλλο. Αυτά με το χρόνο, με τον καιρό έχουν χαλάσει, έχουν φθαρεί. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάποια σημεία τους μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Υπάρχει κάποια κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι?
1: Υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι μια φροντίδα, να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων είναι και ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτή την παραλία, οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ασχολείται πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, εμείς και εκείνα τα χρόνια είχαμε μια διαφορετική αντίληψη ότι θα πρέπει η επαφή με το νερό να είναι πολύ πιο άμεση.
0: 2000 FM.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει πια ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του παραθαλάσσιου μετόπου και έτσι πως έχει διαμορφωθεί το παραλιακό μέτωπο, ναι, με προσφέρει μια πολύ ωραία βόλτα και μια άνετη βόλτα, αλλά δεν έχει αυτή την άμεση επαφή με το νερό όπως έχουν άλλα μέρη. Είτε αυτό είναι, ξαναλέω, το Τελ Αβίβ με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, είτε είναι το Χέλσινκι, ας πούμε, στην Σουηδία, που και εκεί βλέπουμε πώς προσεγγίζει ο δημότης, ο περιπατητής, τη θάλασσα και το νερό.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Σπύρο Πέγκα από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει για την πόλη του και είναι ένας άνθρωπος με επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και παρουσία στα δημοτικά πράγματα της πόλης, και επί Μπουτάρη αλλά και αργότερα όταν προσπάθησε και στις τελευταίες εκλογές να σχηματίσει διοίκηση μέσω του συνδυασμού που είχε συστήσει με την ονομασία Θεσσαλονίκη, για όλους αν δεν κάνω λάθος ήταν, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε, τότε δημοτικό σύμβουλο μαζί με τον Γιάννη Μπουτάρη.
0: Θα θυμάμαι πάντα κάποια στιγμή μου στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις μέρες προεκλογικές και σας είχα πετύχει στη Ζεύξιδος. Για όσους δεν ξέρουν, η Ζεύξιδος είναι ένας από τους πολύ κεντρικούς δρόμους, πεζόδρομος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ίσως ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της Θεσσαλονίκης. Σας είχα πετύχει λοιπόν σε ένα από τα καφέ του πεζοδρόμου της Ζεύξιδος μαζί με τον Γιάννη Μπουτάρη και ομάδα συνεργατών σας, έξω στον πεζόδρομο να τα λέτε, να προκαλείτε ζήμωση και να μου είχε αρέσει αυτή η εικόνα. Εντάξει, δεν πήγατε σε ένα γραφείο, κάτσατε εκεί. Ήταν ωραίο, ωραία εικόνα. Ήμουν περαστικός εγώ και σας πέτυχα. Ναι. Δεν έτυχε ούτε να μιλήσουμε, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Ναι, ναι. Αλλά έχει τύχει να μιλήσουμε μια-δύο φορές, ίσως παλιότερα, εγώ με την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος να σας ενοχλήσω. Και μου είχε αρέσει αυτή η εικόνα. Απλά το αναφέρω, ναι, γιατί μου είχε κάτι στο...
1: Ήμασταν, νομίζω, άνθρωποι της πόλης, καθημερινοί. Καταφέραμε και κάναμε μια ομάδα από νέα κυρίες παιδιά, θα έλεγα από 35 έως 50, που πρώτη φορά επιθυμούσαν πολλοί από αυτούς να ασχοληθούν με τα δημοτικά πράγματα. Αλλά φυσικά όταν είσαι νέος και ωραίος, θα το πω έτσι, πολλές φορές δεν ξέρεις να κάνεις εκλογές και αυτό μας κόστησε, παρόλο που πήραμε 21%, δεν έφτασε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη διοίκηση. Όμως ήταν μια όμορφη εμπειρία και αυτές οι εκλογές που κάναμε, όπως ήταν και εκλογές πάντα με τον Γιάννη Μπουτάρη, γιατί ακριβώς καταφέραμε και συσπηρώναμε πολύ δημιουργικές δυνάμεις και φρέσκες δυνάμεις, που δείχνει ότι υπάρχει ένα δυναμικό ακόμα, παρόλο που μιλάω για τους ανθρώπους που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πάντα ένα δυναμικό που, αν κανείς το σκαλίξει και το ψάξει και το βρει, μπορεί να φτιάξει πράγματα και να μείνει αισιόδοξο για το μέλλον και την προοπτική της πόλης.
0: Λοιπόν, κύριε Πέγκα, έτσι κλείνοντας, ολοκληρώνοντας αυτή την κυριακάτικη κουβέντα μας, ποια είναι η αγαπημένη σας βόλτα στη Θεσσαλονίκη?
1: Τώρα ξέρετε, έχω μία τετράχρονη κόρη και η ζωή μου περιστρέφεται πολύ γύρω από τη δικιά της καθημερινότητα. Οπότε η αγαπημένη μου βόλτα είναι όταν την πάω το πρωί στο παιδικό σταθμό, στην Ακρονίπια, και κουβεντιάζουμε και εκείνη είναι πάνω στο πατίνι και λέμε διάφορες κουβέντες και περπατάμε μαζί και είμαστε χαρούμενοι. Το κομμάτι δηλαδή πλησιάζοντας το κεντρικό κτίριο της ΧΑΝΘ. Αυτή είναι πια η αγαπημένη μου πρωινή βόλτα.
0: Και λόγω συνθηκών και τρόπου ζωής πλέον και αλλαγής τρόπου ζωής.
1: Ναι.
0: Σας εύχομαι όλα τα καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ για την ωραία άβρα σας και την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον θεσσαλονικιώτικο αέρα που εμφυσίσατε εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 στην Καλλιθέα, όπου είμαστε κλεισμένοι μέσα στα τσιμέντα. Μας δώσατε λίγο αέρα θερμαϊκού σήμερα.
1: Ωραία, χαίρομαι πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, Σπύρος Πέγκας από τη Θεσσαλονίκη, επιχειρηματίας και πολιτικός, αυτοδιοικητικός θα έλεγα κυρίως, και όχι τόσο πολιτικός στην κεντρική διοίκηση, μας έδωσε την δική του εικόνα της Θεσσαλονίκης, με τα καλά της και με τα κακά της, αυτής της κατά το κοινώς λεγόμενο ερωτικής πόλης.

0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρατε ή αν έχει πέσει ποτέ έτσι στην αντίληψή σας το περίφημο Μινιόν, το άλλοτε διάσημο εμπορικό κέντρο, πολυκατάστημα μάλλον, όχι εμπορικό κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Πατησίων, το οποίο πολύ πρόσφατα ανακατασκευάστηκε και επαναλειτουργήσε πλέον με άλλη συνθήκη, καθότι πάνω υπάρχουν γραφεία, στο ισόγειο υπάρχει εμπορικό κατάστημα, αλλά πλέον το πολυκατάστημα δεν υφίσταται, έτσι, της οικογένειας Γεωργακά ήταν η όλη ιστορία τότε. Και τέλος πάντων, αν θυμάστε ή αν έχετε ακούσει, το Μινιόν πριν γίνει πολυκατάστημα ήταν περίπτερο. Ήταν ένα περίπτερο στην Πατησίων και στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα πολυκατάστημα που άφησε τη δική του ιστορία πίσω και μάλιστα η οικογένεια Γεωργακά που είχε το Μινιόν έβγαζε ένα τροχύλατο έλκυθρο στους δρόμους της Αθήνας με Άγιο Βασίλη επάνω και πήγαινε βόλτα τον κόσμο και μιλάμε τώρα για εποχές που συνέβαιναν και αυτά στην πόλη και υπήρχε και μια άλλη διάθεση, υπήρχε και μια άλλη ευρωστία αν θέλετε και το χρήμα κινεί το διαφορετικά. Είχαν πρόσβαση σε αυτό ίσως πολύ περισσότεροι σε σχέση με σήμερα. Τέλος πάντων, μια εποχή που ανήκει στο χθες. Τώρα δεν ξέρω αν ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου στο στούντιο νοσταλγεί περισσότερο αυτή την παράδοση των περιπτέρων που τα περίπτερα έχουν ταυτιστεί με την κουλτούρα του ελληνικού λιανεμπορίου και της Ελλάδας, έτσι. Ανδρέας Φίντς λοιπόν είναι εδώ στο στούντιο. Ο Ανδρέας αυτό που κάνει είναι να κατασκευάζει μινιατούρες παλιών περιπτέρων. Την καλημέρα μου, αγαπητέ.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γνωριστήκαμε πρόσφατα σε ένα συνέδριο για το λιανεμπόριο εντωμεταξύ. Κάπου είδα. Κάπου τα είχε πάρει το μάτι μου εντωμεταξύ. Μιλάμε για μινιατούρες που ουσιαστικά αποτελούν κομμάτια από 3D πλαστικό, έτσι, το οποίο συναρμολογείται.
2: Στην ουσία, ναι. Δηλαδή, τεχνικά έχω κάτσει, έχω αποτυπώσει λεπτομέρειες από παλιές φωτογραφίες από περίπτερα, τα έχω σχεδιάσει σε 3D περιβάλλον, τα έχω χωρίσει σε επιμέρους τμήματα, τα οποία εκτυπώνω και συναρμολογώ. Δεν φτιάνω μόνο περίπτερα, ασχολούμαι με οτιδήποτε σχετίζεται με τον αστικό πολιτισμό της Αθήνας, ας το πούμε.
1: Τώρα, εάν πάμε και λίγο πίσω ιστορικά, είχε γίνει μάλιστα και μια έκθεση για το ελληνικό περίπτερο στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
2: Ακριβώς.
1: Στην Οδό Ακαδημίας.
2: Στο πνευματικό κέντρο, ακριβώς, με τη στήριξη του Πανδά.
1: Μπράβο, πέρυσι, και ναι. Τότε είχαμε βγάλει και την υπεύθυνη του οργανισμού και μας είχε πει, που είναι από την πλευρά του Δήμου, αλλά σήμερα εντοπίσαμε τον άνθρωπο που κάνει αυτά τα μίνι περίπτερα. Και να πω εδώ ιστορικά ότι τα πρώτα περίπτερα εντοπίζονται αρκετά πίσω, το 1828, όταν μετά την απελευθέρωση άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα καπνοπολία στο Ναύπλιο και συνέχεια στην Αθήνα. Και σε αυτά λέγεται ιστορικά ότι πωλήθηκε και το Ήρης, που ήταν το πρώτο φιλολογικό περιοδικό που διακινήθηκε μέσω τέτοιων σημείων, σε τιμή τότε 25 λεπτών της δραχμής που υπήρχε ως νόμισμα. Άρα λοιπόν εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το ελληνικό περίπτερο, την ιστορία του, τη διαδρομή του?
2: Καμία σχέση, δεν πάω καν τόσο πίσω. Εγώ απλά βρέθηκα στην Ελλάδα, γιατί είμαι ο μισός Έλληνας, ο μισός έχω γεννηθεί στον Καναδά, τέλος πάντων. Βρέθηκα σε μια ηλικία που απορροφούσε οτιδήποτε βλέπα γύρω μου. Δηλαδή ήμουνα 5 χρονών, πόσο ήμουνα.
1: Ένα μικρό σφουγγάρι.
2: Ακριβώς. Οπότε το πρώτο πράγμα που είδα φτάνοντας στην Ελλάδα, όταν ήρθαμε ο Βικός, κατεβήκαμε στο λιμάνι της Πάτρας, ήταν ένα περίπτερο, ήταν κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Θέλει το κίτρινο χρώμα.
1: Στην Πάτρα είχε κάποια σχέση?
2: Όχι, απλά
1: ήρθαμε. Περαστικός.
2: Βγήκαμε το αυτοκίνητο στο λιμάνι της Πάτρας και ήταν η πρώτη στάση που κάναμε στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο. Και απλά ήταν ένα κίτρινο περίπτερο, φλίαρο, το θυμάμαι σαν σήμερα, με τα ψυγεία του κτλ. Ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση. Και επειδή μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας, την οποία ακόμα εξερευνώ, επιμένω να εξερευνώ καθημερινά, μου έκανε πάντα εντύπωση η ποικιλία των περιπτέρων και στην ουσία η διαμόρφωση που είχαν αναλόγως με τις γειτονιές. Δηλαδή, διαφορετικό θα ήταν ένα περίπτερο στα Πατήσια από ένα περίπτερο στο Κολωνάκι. Οπότε έχουμε και το στοιχείο της λαογραφίας.
1: Πού εντοπίζεις λοιπόν τη διαφορά, για να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο εύληπτο, πιο σαφές. Δηλαδή τι διαφορά μπορεί να έχει ένα περίπτερο στο Κολωνάκι, κυρίως κάποτε ή και τώρα ενδεχομένως, γιατί υπάρχουν σίγουρα διαφορές,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και ένα περίπτερο στην Κυψέλη ή στα Πατήσια.
2: Τα περίπτερα καθρεφτίζουν την οικονομία μιας περιοχής, την κουλτούρα επίσης του πληθυσμού και τις ανησυχίες ίσως των ανθρώπων. Δηλαδή σε ένα περίπτερο της εποχής της δικής μου στο Κολωνάκι θα έλεπες Παρί Μάτς, θα έλεπες γενικά διεθνή τύπο, υπήρχε αυτή η ψυχία.
1: Βλέπεις ακόμα και σήμερα στα περίπτερα της πλατείας υπάρχουν ακόμα αυτά. Ξενόγλωση Βόγκα, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, ναι, αυτά
1: γαλλική,
2: θα υπάρχουν.
1: Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική Βόγκ, βλέπεις.
2: Μπράβο, και λίγο πιο premium προϊόντα, δηλαδή στις σοκολάτες και σε αυτά.
1: Και πούρα επίσης.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Υπάρχουν οι γραντήρες πούρων, ας πούμε, και κάποιος αγοράζει το πούρο της στο Κολωνάκι. Στην Κυψέλη είναι αλλιώς. Στα Εξάρχεια επίσης είναι αλλιώς.
2: Ακριβώς, είναι διαφορετικά. Εντάξει, σήμερα είναι πιο ομογενοποιημένα βέβαια, αλλά τα χρόνια που ήμουν εγώ παιδάκι, ναι, ήταν τελείως διαφορετικά. Και η αρχιτεκτονική τους μ' άρεσε. Φήμιζαν πάρα. Είχαν πολλά στοιχεία που αντλούσαν, που είχαν αντλήσει από νεοκλασικά κτίρια των Αθηνών, τα παλιά περίπτερα. Και αυτό με την έκθεση που έκανα συνειδητοποίησα ότι είχε καθιερωθεί στο μυαλό των Ελλήνων το περίπτερο έτσι. Ήταν ένα τύπο brand awareness, ας πούμε. Δηλαδή το περίπτερο είναι ένα τύπο brand στο μυαλό των Ελλήνων και έχει καταχωρηθεί με αυτά τα στοιχεία. Πάντα κίτρινο, πάντα με τα νεοκλασικά αυτά και πάντα φλίαρο.
1: Φλίαρο, ε.
2: Ναι.
1: Που με τα χρόνια έγινε ακόμα πιο φλίαρο. Και κάπου διάβαζα ότι τα πρώτα ή τουλάχιστον τα παλιά περίπτερα, αν θέλεις δεκαετίας του 60-70 στην Αθήνα, αναπτύσσονταν κυρίως καθύψος για να μπορέσουν να χωρέσουν τα προϊόντα ψηλά. Με τα χρόνια το ύψος περιορίστηκε, αλλά αυξήθηκε ο όγκος, το πλάτος των περιπτέρων, προσθέθηκαν τα ψυγεία και όλο αυτό το πράγμα έγινε ένα μίνι πολυκατάστημα, μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, και πολλοί παραπονιούνται σήμερα γι' αυτό. Δηλαδή, καταρχάς αυτό με την επέκταση καθύψος που αναφέρεις ήταν πριν τον πόλεμο. Mm. Δηλαδή, αρχικές προδιαγραφές, τις οποίες τις βρίσκουμε στα βιβλία του Φανάση Κάπου, ο οποίος έχει κάνει τρομερή έρευνα για τα περίπτερα.
1: Και για το λιανεμπόριο συνολικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί έχω αντλήσει πολλές πληροφορίες και του οφείλω πολλά για τη βοήθειά του. Πάση περιπτώσει, αυτό συνέβη.
1: Κυρίες και κύριοι, σε διακόπτω για να πω, Ανδρέας Φίντς, ο άνθρωπος που φτιάχνει μινιατούρες περιπτέρων, παλιών κυρίως περιπτέρων, έτσι όχι τόσο σύγχρονων σημερινών.
2: Ναι.
1: Και όσοι επιθυμείτε βεβαίως μηνύματα, 211-1080-880 εδώ στις αερολογίες στα παραπολιτικά 90,1, radio@parapolitika.gr και μέσω του live24.gr. Και άρα έλεγες λοιπόν για το στήσιμο, αν θέλεις αρχιτεκτονική αυτών των περιπτέρων. Βεβαίως. Και ότι ξεκίνησαν προπολεμικά να είναι
2: η επέκταση καθύψος, ναι. Και ήταν πάρα πολύ αυστηρές οι κανονισμοί. Δηλαδή έχουμε κάποιες αναφορές για αμβαβό έναν επί έναν, για συντελεστή κάλυψη, το οποίο ήταν πολύ περιορισμένο. Αλλά σήμερα όλοι παραπονιούνται γιατί με την έκθεση που έκανα, πολλοί κόσμος έλεγε το ίδιο πράγμα, πώς έχουν γίνει έτσι τα περίπτερα, σαν mini markets και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι και λίγο παράδοξο αυτό, καθώς τα περίπτερα πιο παλιά, η φλιαρία των περιπτέρων, η ποικιλία μαρτυρούσε την ευημερία του.
1: Ναι.
2: Σήμερα γιατί μας κακοφαίνεται το ότι πουλάνε πολλά πράγματα.
1: Μιας και λες για φλιαρία, να σταματήσουμε λίγο τη φλιαρία τη δική μας και να ανεβάσουμε και λίγο τη μουσική.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, μιας και συζητάμε για τα περίπτερα και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα να τα συζητάμε, προτείνω να κάνουμε τώρα το διάλειμμα, να ακούσουμε τις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να έχουμε όλο το χρόνο μέχρι τις 12 που θα ξεκινήσει το δελτίο με τον Τηλέμαχο Σαντορίνου, να έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, εάν συμφωνείς και εσύ.
1: Βοήθειά σας, πάμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Πώς είναι τα ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αν πας με κάποιον άλλο, να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Δεκαετία του 60, εμείς πλέσασε μουσική και στίχη του Δημήτρη Ατρόπουλου και ταιριάζει και λίγο με το κλίμα, ταιριάζει λίγο με αυτό που συζητάμε για τα περίπτερα της Αθήνας. Όταν η Κηφισιά είχε ακόμα εξοχικά και πριν γίνει τόπος μόνιμης κατοικίας και όταν ο Δάκης τραγουδούσε για αυτήν.

0: Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 radio@parapolitica.gr και μέσω live24 τα μηνύματά σας. Εδώ έχουμε τον Ανδρέα Φίντς. Συζητάμε για τα περίπτερα που ο ίδιος δημιουργεί, ομοιώματα περιπτέρων σε κλίμακα πολύ μικρότερη βέβαια από την πραγματική, και αποτυπώνονται σε 3D κομμάτια, συναρμολογούνται και δημιουργείται ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν ψάξετε Finch of Athens, που είναι το προφίλ του στο Instagram, θα τα δείτε και θα καταλάβετε γιατί συζητάμε. Μπείτε στο Instagram λοιπόν, Finch κάτω παύλα of κάτω παύλα Athens, Finch F-A-N-C-H, όπως είναι και το επίθετο του Ανδρέα. Εδώ λέει λοιπόν μια ακροάτρια Ανδρέα ότι τα περίπτερα ήταν ωραία. Τα ψυγεία, λέει, τα σχήμιναν, όσο και αν διαφωνείτε. Δεν ξέρω τι λες γι' αυτό.
1: Τα ψυγεία
0: είναι... Ότι φταίνε μόνο τα ψυγεία.
1: Τα ψυγεία είναι
0: εικόνα.
1: Απλά ψυγεία. Ναι.
0: Γιατί ψυγεία υπήρχαν και τότε.
1: Ήταν πιο ωραία, αλήθεια. Είναι...
0: Εντάξει, ήταν πιο ρετρό τα ψυγεία.
1: Ήταν
0: τότε,
1: ωραία τώρα να τα βλέπουμε, ναι. Δηλαδή, αναδρομικά είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Τότε, μάλλον...
0: τότε δεν νομίζω ότι μας κάνανε και ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Μάλλον όχι.
0: Αλλά τώρα αυτή η ρετροσπεκτίβα που υπάρχει, ας πούμε, και η ρετρολαγνία σε κάποιες των περιπτώσεων, μας κάνει να τα βλέπουμε ωραία όλα αυτά.
1: Προσωπικά μου επιτρέπεις, είμαι κατά της νοσταλγίας για πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι το παρελθόν πρέπει απλά να υπηρετεί τον άνθρωπο στον απολογισμό των πεπραγμένων. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι τείνουμε να είμαστε επιλεκτικοί στις μνήμες μας, η νοσταλγία δεν μας βοηθάει να είμαστε αντικειμενικοί. Θυμόμαστε ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε.
0: Ναι. Και αύριο κάποιοι άλλοι θα λένε για το σήμερα. Πω, τι ωραία αυτό... που ήταν τότε, το 2026.
1: Ίσως γι' αυτό η ιστορία να επαναλαμβάνεται, έτσι.
0: Ναι, γιατί ξεχνάμε γρήγορα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Τώρα, μιας και λέμε για τα περίπτερα, να πούμε έτσι ιστορικά, το πρώτο περίπτερο στην Αθήνα έγινε το 1911 στην Οδό Πανεπιστημίου. Και από ό,τι εδώ έχω συλλέξει κάποια στοιχεία, οι διαστάσεις του ήταν 0,70 μέτρα επί 0,70. Για σκέψου το λίγο, μιλάμε για πάρα πολύ μικρό, έτσι.
1: Ευτυχώς λιμοκτονούσαν οι άνθρωποι τότε και χωράγανε.
0: Λιγότερο από ένα μέτρο δηλαδή ήταν η κάθε πλευρά του περιπτέρου. Τώρα, αν συζητήσουμε για το σήμερα, είναι 5-6 μέτρα πρέπει να είναι σίγουρα, έτσι, διαστάσεις. Δεν το έχω πρόχειρο αυτό, αλλά είναι αρκετά. Α, λοιπόν, να το. Αυτό που λέγαμε, ότι το 1934 ο Γιάννης Γεωργακάς δημιούργησε το περίπτερο Μηνιών, αρχικά στη Σταδίου και αργότερα στην Αιώλο 104. Έκλεισε, λέει, τις πλαϊνές πτέρυγες δημιουργώντας βιτρίνες με στυλό, γυαλιά, ξυριστικά είδη, σουγιάδες και άλλα προϊόντα. Το εγχείρημα αποτέλεσε τον προπομπό του γνωστού πολυκαταστήματος Μηνιών.
1: Αυτό λέει η ιστορία. Υπάρχουν διάφορες μαρτύριες.
0: Το ξέρω, μου το έχει πει και η γυναίκα του, ναι. Γεωργακά, η οποία είναι ακόμα εν ζωή. Είναι 92-93, κάπου εκεί.
1: Δεν γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία των περιπτέρων, γιατί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι βρισκόταν στην οδό Δώρου, που είναι σήμερα πεζόδρομος, πίσω από εκεί που είναι το σημερινό Μηνιών. Επίσης γνωρίζουμε ότι υπήρχαν δύο περίπτερα Μηνιών. Ήταν το μικρό και το μεγάλο Μηνιών. Αυτά μου τα έχει πει ο Θανάσης ο Κάπος, ο οποίος έχει κάνει εκτενή έρευνα στο θέμα. Εγώ ιδέα δεν έχω. Δεν θα μάθουμε ποτέ, μάλλον. Ναι. Δεν έχουμε ντοκουμέντα αρκετά.
0: Εκτός και αν η κυρία Γεωργακά, την οποία η αλήθεια είναι ότι έχω προσπαθήσει κάνα δύο φορές να. Αλλά εντάξει, είναι και προχωρημένη η ηλικία της. Αλλά έχω προσπαθήσει να την πετύχω, ξέρεις, και να είναι σε μια διάθεση και σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να πει κάποια πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, να μας δώσει τις μαρτυρίες από τη δική της την πλευρά. Εσύ πώς λοιπόν, εντάξει, πέρα από το ότι παρατηρείς, όπως μου είπες, στην Αθήνα, πώς αποφάσισες? Δεν είναι αυτό το κύριο επαγγελμά σου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Είναι, ας πούμε, το χόμπι σου, που με έναν τρόπο έχει και βιοποριστικό αντίκρισμα. Ή όχι τόσο?
1: Εντάξει, και το βιοποριστικό είναι ένα άλλο θέμα. Βασικά, έχει πλάκα λίγο πόσο μακριά πήγε αυτή η ιστορία. Δηλαδή, από ένα απόγευμα που βαριόμουν και ξεκίνησα να πειραματίζομαι σχεδιάζοντας τον υπολογιστή. Είχα πάρει το πρώτο μου 3D printer και ήθελα να.
0: Είσαι γραφιστάς?
1: Όχι, είμαι απλά εργόσχολος.
0: Ούτε αρχιτέκτονας?
1: Όχι, όχι. Και επειδή είμαι εργόσχολος, έκατσα λίγο να πειραματιστώ με κάποια πράγματα. Μαζεύω παλιά παιχνίδια. Έχω διάφορες συλλογές Η δουλειά μου ήταν το εμπόριο παλαιών αντικειμένων, άλλωστε. Και σκέφτηκα γιατί κάποιος δεν έφτιαξε ποτέ παιχνίδι περίπτερο. Και αποφάσισα να φτιάξω το δικό μου περίπτερο, όπως θα ήταν ένα παιχνίδι της εποχής των παιχνιδιών που μάζευα, ας πούμε, της δεκαετίας του 60-50. Και έτσι γεννήθηκε μέσα σε ένα απόγευμα και βρέθηκε σε, να εκτίθεται σε βήμους και τα λοιπά, να κάνουμε αφιερώματα. Το περίπτερο χέρι καθολικής αποδοχής από τους Έλληνες. Έχουν μια αποδοχή που θα ζήλευαν και πολλά αρχαία μνημεία, μου επιτρέπεις να πω.
0: Ναι. Εντάξει, είναι κομμάτι, πραγματικά κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
1: Είναι σύμβολο του αστικού πολιτισμού της Ελλάδας γενικά, όχι μόνο των Αθήνων βέβαια. Είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στον Έλληνα και στις παλιές γενιές, αλλά και οι νέες γενιές έχουν κάποιο ενδιαφέρον γι' αυτό.
0: Και έχει και κοινωνικό πρόσημο σε ένα βαθμό βέβαια. Τώρα όλα αυτά βέβαια τα συζητάμε υπό την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν σε συγκεκριμένες συνθήκες αδυναμίας και είτε σωματικής είτε οικονομικής αδυναμίας είτε με αναπηρία είτε οτιδήποτε άλλο ήταν δικαιούχοι στο να παίρνουν άδειες περιπτέρων. Βέβαια όλο αυτό εξελίχθηκε μετά σε κάτι άλλο, οι άδειες πήγαν σε άλλα χέρια, δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις και πάει λέγοντας, έγινε μια μπίζνα όλο αυτό που εξελίχθηκε.
1: Και καλώς ίσως έγινε, ναι. Ξεκίνησε ως πρόνοια. Απλά αυτό που καταλαβαίνω ότι το περίπτερο, παρά τον πρωτόγονο και ξεπερασμένο μπανάλ τρόπο λειτουργίας του, γιατί είναι πρωτόγονο αυτό το. Θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει πρωτόγονο αυτό το υπέφυγε.
0: Αν και έχουν κλείσει πάρα πολλά περίπτερα τα τελευταία χρόνια. Είναι. Και αυτό γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει μικρά μαγαζιά στις γειτονιές, τα οποία λέγονται καταστήματα ευκολίας ή convenience, με αποτέλεσμα να παίρνουν όλο το χαρτί του λιανεμπορίου στα μικρά σημεία, στα μπακάλικα, παντοπολία κλπ. Και επειδή έχουν και τη δύναμη τα σούπερ μάρκετ, έχουν αποθήκες, έχουν διαπραγματευτική δυνατότητα να πετύχουν καλύτερες τιμές, δίκτυο διανομής και χίλια δυο άλλα, προφανώς και είναι πολύ ανταγωνιστικά και δεν μπορούν να πάνε κόντρα τα περίπτερα σε αυτό το κύμα. Και έχουν κλείσει αρκετές χιλιάδες περίπτερα τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα λόγω αυτού.
1: Ναι, φαντάζομαι το περίπτερο έχει διαμορφωθεί. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες που εξυπηρετούσε. Καταρχάς το έντυπο. Το περίπτερο δεν
0: υπάρχει. Τώρα πας και δεν βρίσκεις εφημερίδα σε πολλά περίπτερα, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί η επιφάνεια που πιάνει το έντυπο στοιχίζει χρήματα. Δηλαδή είναι επιφάνεια που θα αντιστερήσει από κάποιο ράφι, τοποθέτηση κάποιου προϊόντος. Επίσης, ποιος παίρνει έντυπα πλέον. Δηλαδή δεν κινείται εμπορικά αυτό. Επίσης, δεν καπνίζουμε όσο καπνίζαμε τότε. Δεν κάνουμε τρία πακέτα την ημέρα. Καλός ή κακός.
0: Η Χριστίνα κουνάει το κεφάλι της από την άλλη πλευρά βέβαια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ανδρέας Φίντς, κυρίες και κύριοι, τα περίπτερα της Αθήνας τα αναζητάτε στο Finch of Athens.
1: Ευχαριστώ πολύ και
0: Finch,
1: μια καλή Κυριακή.
0: F-I-N-C-H για το ακριβές της υπόθεσης. Και εντάξει, τα περίπτερα είναι μέρος της κουλτούρας μας. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή τουλάχιστον όπως είναι σήμερα σε 10-15 χρόνια από σήμερα, από τώρα.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχουμε εμείς σε 10-15
0: χρόνια.
1: Από σήμερα στις 15 Οκτωβρίου, τώρα θα το πω αυτό, ας και μιλάμε για περίπτερα, στο ξενοδοχείο Fresh Hotel στην Αθήνα 59 έχουμε μια έκθεση πάλι με θεματική τα περίπτερα, όπου δεν έχουμε μόνο μικρής κλίμακας περίπτερο. Έχουμε μια ρέπλικα παλιού αθηναϊκού περιπτέρου σε φυσικό μέγεθος.
0: Α, σοβαρά, ε.
1: 15 Οκτωβρίου στο Fresh Hotel. Θα χαρούμε να σας δούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όπου εκεί είναι, σας φιλοξενεί το ξενοδοχείο.
1: Ναι, είχαμε την ιδέα να φιλοξενήσουμε μια θεματική έκθεση τα περίπτερα. Περισσότερο δηλαδή, και έχουμε πόση εφημεριδά και τα λοιπά, περισσότερο και για τους ξένους λίγο. Δηλαδή, εφόσον πηγαίνουν, έρχονται. Δίνεται λίγο και η ευκαιρία στους ξένους λίγο να καταλάβουν τι είναι αυτά τα κίτρινα πράγματα στη μέση του δρόμου που δεν καταλαβαίνουν τι είναι.
0: Ερχόμενοι από το εξωτερικό που αυτό δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει απορία, ναι. Τους αρέσουν, τα αγαπάνε. Τα συμπαθούν.
0: Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ για όλα. Καλή Κυριακή να έχεις. Ανδρέας Φίντς, κυρίες και κύριοι, τα περίπτερα της Αθήνας και σε μινιατούρες ή τα περίπτερα του χθες, αν θέλετε, και μέρος της κουλτούρας των Ελλήνων. Τα συναντάτε μέσα από τα χέρια του και των 3D εκτυπωτών.

0: Συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.
11: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ.

0: Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτή Μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: 2000 FM.
11: Στην
1: Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά οκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
15: Ορίστε.
14: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
15: Δεν καταλαβαίνω.
14: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
15: Τι εννοείται.
14: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
16: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν και αυτή την εβδομάδα είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε παρέα να ακούσουμε ιστορίες των τραγουδιών. Εμείς θα πάμε να λύσουμε, έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε τόσο γλυκά με αυτό το όμορφο τραγούδι, το παλιό ρολόι, τραγούδι των Μάνου Λοΐζου και του Δημήτρη Παπαδόπουλου, το οποίο το έχει ερμηνεύσει άψογα η Χάρης Αλεξίου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς θα πάμε να δούμε σήμερα την καριέρα, τη ζωή, τη διάρκεια της επί 4 δεκαετίες, 5η δεκαετία πάμε, της Χαρούλας Αλεξίου, της Χάρης Αλεξίου, όπως αλλιώς πιο έντεχνα μετονομάστηκε, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι θα σταματήσει να τραγουδάει και σταμάτησε να τραγουδάει, μιας και δεν καταδέχεται, όπως είπε, το να μην την ακολουθεί η φωνή της σε αυτά που θέλει να κάνει. Όμορφα, ωραία και τίμια, ούτως ή άλλως η Χαρούλα θα τραγουδάει πάντα και για πάντα. Έχει τόση δισκογραφία και τόσο μεγάλα τραγούδια τα οποία θα τραγουδιούνται για πολλές πολλές δεκαετίες ακόμα. Στην ουσία μιλάμε για την νούμερο 1 Ελληνίδα τραγουδίστρια σε πωλήσεις, νούμερο 3 γενικότερα πίσω από τον Νταλάρα και από τον Μπάριο, η οποία γεννήθηκε το 1950 και στη Θήβα και σε ηλικία 8 χρονών και από τότε ζει στην Αθήνα. Ο πατέρας της ήταν αγρότης και η μητέρα της μοδίστρα, μικρασιάτισσα μάλιστα. Οπότε πάμε στην δεκαετία του 1970 που ξεκινάει η καριέρα. Το 1970 λοιπόν είναι η χρονιά που η 20χρονη τότε Χάρης Αλεξίου παρουσιάζεται στη δισκογραφία με δίσκο 45 στροφών και το τραγούδι «Όταν πίνει μια γυναίκα» τον Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα.

Η Χαρούλα Αλεξίου το 1971 και 1972 ηχογραφεί πάντα σε δίσκους 45 στροφών τραγούδια των Απόστολο Καλδάρα, του Γιώργου Χατζινάσιου, του Τολιβοσκόπουλου και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1972 έρχεται ο πρώτος σημαντικός σταθμός στη δισκογραφία της, με συμμετοχή στο δίσκο Μικρά Ασία του Καλδάρα και Πυθαγόρα, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Μουσικό έργο ιστορικής αξίας που τη δεκαετία του 70 θα μπει στην ελληνική δισκοθήκη και θα σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων και αυτοδίκαια θα ενταχθεί στις 100 μεγαλύτερες ηχογραφίες του αιώνα. Την ίδια χρονιά κάνει τη μία και μοναδική της εμφάνιση στο κινηματογράφο, στην ταινία «Ο γνωστός εκείνης της νύχτας». Παράλληλα εμφανίζεται στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, στο πλευρό του Βοσκόπουλου και του Διονυσίου. Και το 1974 έρχεται η πρώτη δισκογραφική συνεργασία με Μάνο Λοΐζο, με τη συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου στο δίσκο «Καλημέρα Ήλιε», του Λοΐζου με τον Μάκη Χριστοδούλου, με τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Με τέσσερα τραγούδια, μεταξύ των οποίων είναι το «Μια καλημέρα», το «Ποιος το ξέρει», και η συνάντηση αυτή με τον Μάνο Λοΐζο αποτελεί την αρχή μιας ουσιαστικής φιλίας και μιας σπουδαίας συνεργασίας. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο «Οδός Αριστοτέλους» του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου στίχους, μαζί με τον Γιάννη Πάριο και τον Γιάννη Καλατζή. Τέσσερα τραγούδια έχει η Χάρης Αλεξίου. Από αυτά και ξεχωρίζει το ομώνυμο «Οδός Αριστοτέλους», που θα αποτελέσει και ορόσημο για την πορεία της Αλεξίου, καθώς όπως έχει δηλώσει, σε αυτό το τραγούδι αισθάνθηκε ότι βρήκε τη φωνή της.

Το 1985 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 12 λαϊκά τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών, όπως το «Δημητρούλα μου» που γίνεται μεγάλη επιτυχία, «Η Ρόζα», «Ελενίτσα», «Λέγκο Λέγκο», ενώ συμπεριλαμβάνεται και το «Όταν πίνει μια γυναίκα», «Όταν πίνει μια γυναίκα» σε μια καινούργια εκτέλεση. Και το 1976 ηχογραφεί τον προσωπικό δίσκο «Λαϊκές Κυριακές» με τραγούδια αποκλειστικά του Σταύρου Κουγιούμτσι. Εμείς από αυτό το δίσκο θα πάμε να ακούσουμε το «Μάτια μου, μάτια μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το 1977 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το διπλό προσωπικό δίσκο 24+1 τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών, ενώ συμπεριλαμβάνεται μέσα και το Όδος Αριστοτέλους που είχε ηχογραφηθεί από τον δίσκο τον ομώνυμο του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1974. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα το «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» του Ζαμπέτα με τον Παπαδόπουλο σε στίχους του Παπαδόπουλου, «Όλου του κόσμου Κυριακές», «Όλες του κόσμου Κυριακές», Νικολόπουλος με Παπαδόπουλο επίσης, και το «Μινόρι της Αυγής» να ερμηνεύονται και τα τρία όμορφα και ωραία από την Αλεξίου.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέξεις κι εσύ την παραδείγωση σου.
5: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phaser Room Niacinamide 10% της Fraser. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phaser Room Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraser, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
9: Ορίστε.
8: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
9: Δεν καταλαβαίνω.
8: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
9: Τι εννοείται?
8: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με Χαρούλα Αλεξίου, που το 1979 έρχεται η στιγμή που έχω γραφεί προσωπικό δίσκο με το Μάνο Λοΐζο σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και Πυθαγόρα. Είναι τα τραγούδια της Χαρούλας ο τίτλος και το τραγούδι «Φαντάρος» ξεχωρίζει αμέσως, ενώ το «Όλα σε θυμίζουν» θα καταγραφεί με το πέρασμα του χρόνου ως μια από τις πιο κλασικές ελληνικές μπαλάντες.

Και πάμε λοιπόν στη δεκαετία του 1980. Ξημερώνει ο πρώτος δίσκος το 1980. Αντώνης Βαρδής είναι στη μουσική, Χάρης Αλεξίου στους στίχους, στο ομότιτλο τραγούδι.

Στο συγκεκριμένο δίσκο βλέπουμε και σαν δημιουργό τη Χάρης Αλεξίου σε αρκετά τραγούδια. Ο Αντώνης Βαρδής, είπαμε, ολοκληρωμένα τη μουσική. Έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει και άλλες πτυχές του ταλέντου του ταλέντου της Αλεξίου, μιας και είναι και μουσικός, είναι και στιχουργός, είναι και εξαιρετική ερμηνεύτρια. Θα ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από το Ξημερώνει, το «Μ' άφησε σαν πόλη», που είναι σε μουσική του Βαρδή και στίχους του Σταύρου Λεβιζάτου, και το «Φεύγω», που είναι πάλι μουσική Βαρδή και στίχους και αυτό της Χάρης Αλεξίου.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ανέδειξε ίσως περισσότερο η Χάρης Αλεξίου το λαϊκό της προφίλ μέσα από συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και δεν παρέλειψε όμως να χαρίσει ιδιαίτερες και ευαίσθητες ερμηνείες στο δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής ημέρας» με τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι από το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Με το δίσκο «Τα τραγούδια της γης» επέστρεψε στις ρίζες, στο δημοτικό τραγούδι, αλλά και με τα Τσίλικα, και έκανε μια ζωντανή συνεργασία έκπληξη με τον Ιταλό τραμπαδούρο Παόλο Κόντε. Τραγούδισε με τον Κώστα Χατζή και συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη στην παραγωγή ενός από τους πιο αξιόλογους δίσκους στην καριέρα της, στο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια». Εσείς εδώ μένετε όμως και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεν πάτε πουθενά, στον αγαπημένο μας σταθμό, για να ακούσουμε περισσότερο Χάρης Αλεξίου.

0: λεπτό.
1: Σας αφήνω τώρα, γιατί...
0: Έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σούκλα είναι αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 0

0: 27.011. Καλή σχολική χρονιά.
1: Αλήθεια, μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
7: Ορίστε.
6: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
7: Τι εννοείται.
6: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Χάρης Αλεξίου, 1982, «Η ζωή μου κάνει κύκλος» είναι ο τίτλος του δίσκου. Ακούσαμε μόλις το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου, και η «Ζήλια» μου ακολουθεί, πάλι Ρασούλης σε στίχους και Νικολόπουλος σε μουσική.

Από τον ίδιο δίσκο της Χάρης Αλεξίου, «Η ζωή μου κύκλους κάνει» το 1982, ο Μανώλης Ρασούλης μάλλον βιάστηκε να κυκλοφορήσει τότε, ενώ έπρεπε να το κρατήσει να βγει τώρα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και μάγκες υπήρχαν αρκετοί τότε και οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, δεν κολλάει, κολλάει μάλλον στο σήμερα. Το 80 τη δεκαετία υπήρχε αρκετή, έτσι ήταν το μοτίβο. Νίκος Ξηδάκης ήταν στη μουσική, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.

1984 και τη μουσική η επιμέλεια εξ ολοκλήρου του δίσκου την έχει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πάμε να ακούσουμε 2-3 τραγούδια από εκεί. Ξεκινάμε με το «Μία είναι η ουσία», Χρήστος Νικολόπουλος, Λεύτερης Χαψιάδης.

στον ίδιο δίσκο, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους του Γιάννη του Πάριου, μας λέει Χάρης Αλεξίου «Τώρα κι εγώ θα ζήσω».

Επίσης το 1984 στο δίσκο Εμφύλιος Έρωτας της Χάρης Αλεξίου, πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος, μάλλον πιο σωστά να το πω, πάνω σε στίχους του τεράστιου Μάνου Ελευθερίου, σε στίχους και που έχουν αφήσει ιστορία και η ερμηνεία σαφώς και η μουσική, αλλά όταν μιλάμε για διαθήκη μιλάμε για ένα τραγούδι διαχρονικότατο, τεράστιο.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM. 2000 FM.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aeruna Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aeruna Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια υδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείτε.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Στα μισά της δεκαετίας του 80 είμαστε με τη Χάρη Αλεξίου. Είμαστε συγκεκριμένα στο 1986 και στο τελευταίο ημίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Μάλλον είναι τόσα τα τραγούδια ακόμα που θα πάμε για άλλη, για δύο εκπομπές στη Χάρη Αλεξίου. 1986 λοιπόν, που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Η αγάπη είναι ζάλι», πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο.

Θάνος Μικρούτσικος επιμελείται τη μουσική ολόκληρου του δίσκου με τίτλο «Η αγάπη είναι ζάλι». Ακούσαμε το ομότιτλο μόλις σε στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου του συγκεκριμένου. Πάμε να ακούσουμε από Θάνο Μικρούτσικο πάλι και στίχους του Μπάμπη του Τσικληρόπουλου, «Ελένη».

Τεράστιο τραγούδι, κοινωνικό στίχος, εξαιρετικό στίχος, όπως εξαιρετικός είναι και ο στίχος του τραγούδι που έρχεται του Άλκη του Αλκαίου, και εξαιρετικό τραγούδι, τεράστιο και αυτό, διαχρονικότατο, ερωτικό, με τίτλο «Ερωτικό» σε όλους γνωστό.

Θέατρο Σκιών ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, μόλις από τον ίδιο δίσκο 1986, και πάμε λοιπόν στο 1988. Η νύχτα θελειώτα είναι ο τίτλος του δίσκου.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Μας έμεινε άλλο ένα τραγούδι, τελείως άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Με το Γιάννη Φωτάκη να σας κάνω όσο μπορώ την καλύτερη παρέα, ελπίζω να τα καταφέρνω. Από μένα λοιπόν μία και μόνο απέτηση, να είστε υγιείς μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού μας, ψυχικά και σωματικά. Το ψυχικά είναι στο χέρι μας, παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω, ίσως το καλύτερο του δίσκου. Δεν υπάρχουν λόγια. Από μένα, γεια σας.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22730 92

0: 1631.
1: Κασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτύμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: 2000 FM.
20: Το 1993, τότε που συνεχίζαμε να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολή, μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

Ο Μπίλι.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.

Λοιπόν, θα ήθελα να πω ένα τραγούδι τώρα, ακόμα, που το έχει πει μια πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Και θέλω να το αφιερώσω σε μια πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια.

την πόλη μου την παιδική, μια νύχτα είδα μαγική, μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πυκνή και ήσυχη βροχή, στα φώτα της δακρύζει. Βιτρίνες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές, σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραδνή το κφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί.

0: 92.000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες

0: 2-27-537.
1: Δείτε μας ζεστά.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη

0: 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στέφανε!
6: Ναι!
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε?
5: Όχι!
6: Στο άλλο τάδε?
5: Μπα, όχι!
6: Πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
7: VKD Market λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: 2000 FM.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας, στην εκπομπή μας με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Είπαμε να ξεκινήσουμε και say something, πες something, πες κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί με τραγούδια που θέλουμε να μάθετε, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθείτε, τραγούδια που έχουμε νοσταλγήσει και θέλουμε να τα επαναφέρουμε ή να τα ξαναθυμηθούμε, εγώ θα έλεγα, και πολλά πολλά ακόμα. Και επειδή όλα είναι τέλεια σε αυτή τη ζωή, λέμε τώρα, έτσι, ηρωνικά το είπα, σαφώς, λέω να το κάνουμε και τραγούδι, όπως το έκανε και ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος για τη φωνή της Νατάσας Μπουφίλιου πριν από λίγο καιρό.

Ένα από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια της Ελευθερίας Ραντάκη από το άλμπουμ «Όλα στο φως» ως τα χαράματα. Το τραγούδι έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το θυμόμαστε και όταν έρχεται πάλι στο μυαλό μας αυτή η υπέροχη μελωδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάθε εκτίμηση και πάμε πάλι σε ένα από τα τραγούδια που θα σας φέρουν έτσι λίγο, θα μας πάνε λίγο στο παρελθόν. Και θα μας ταξιδέψουν τότε που ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου ένωναν και πάλι τις δυνάμεις τους, γιατί ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου είχαν μια μακρά και πολύ ουσιαστική πορεία και έγραψαν μερικά από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύθηκαν ποτέ. Ένα από αυτά είναι και η ροκ μπαλάτα.

Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, κάνοντας ένα μικρό break μετά και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια που γράφτηκε ειδικά για μια θεατρική παράσταση. Αλλά τελικά, ξέρετε, τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να μας μένουν μέσα στο μυαλό και στο νου, είτε έχουμε δει την παράσταση, είτε δεν την έχουμε δει. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε για μια παράσταση λοιπόν που παίχτηκε πέρυσι και πρόπερση και αντιπρόπερση στο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου και τον ουρανό μας τον έφερε και τον συγχωρήσαμε κιόλας. Το έργο λεγόταν, τώρα που το θυμήθηκα, «Το αγόρι με τις δύο καρδιές».

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Στην εγγραφή σου ώρα να βρέξεις και εσύ την παραδείσοη σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phaser Room Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phaser Room Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Αυτό ήταν. Φτάσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Στο επόμενο σίγγλ που βγήκε από το άλμπουμ ανάμεσα. Και πολύ σωστά βγήκε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή περιοδία και συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, των δύο μεγάλων καλλιτεχνών. Και είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όπως γράφει και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου στο σημείωμά του, με δύο παράλληλους δρόμους. Κοινή πορεία εδώ και δεκαετίες. Συνομήλικη. Και πάρα πολύ δημιουργική και ανήσυχη και οι δύο. Έτσι λοιπόν η καλοκαιρινή περιοδία σφραγίζεται με αυτό το τραγούδι και ξεκινάει και χειμερινή συνεργασία, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάμε πάρα πολύ ωραία, συνεχίσουμε, γιατί παράλληλες ζωές από τη μία, δύο ίσον ένα από την άλλη. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο.

Μια πάρα πολύ ωραία διασκευή μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ο τίτλος του άλμπουμ του Γιώργου Μαζωνάκη τότε, στη δεκαετία του 90, και φυσικά μια σύμπραξη με την αξέχαστη Μέρι Λίντα. Και ο αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης αυτό το καλοκαίρι του 26 είχε πάρα πολλές απώλειες και πραγματικά μετράμε τις πληγές μας που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Ορέστη Ντάντο και είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα, όχι μόνο δικό μου και δικό σας και πάρα πολύ κόσμου, γιατί το Νερό στη Βάρκα έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα έλεγα όλων των εποχών στο έντεχνο τραγούδι, έτσι. Καταλαβαίνω. Θα μου πείτε, καλά, υπάρχουν τόσο μεγάλα τραγούδια τώρα, το Νερό στη Βάρκα. Φυσικά, το Νερό στη Βάρκα είναι από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια με πραγματικά μεγάλα νούμερα ακρόασης.

Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα ο Κώστας Λιβαδάς, ζωντανά ηχογραφημένος με ένα πιάνο έτσι όπως ξέρει πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε και καλεσμένο το καλοκαίρι, φοβερή έτσι συνέβρεση. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα και πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι με ένα τραγούδι που έρχεται από την Νατάσα Μπουφίλιου.

0: Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
10: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι

0: Προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
6: 2000 FM.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο

Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτοπούλου στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και φυσικά θα με κοντά σου όταν με θες, από το άλμπουμ Ανεμοδείκτης. Στίχη μουσική εννοείται του Αλκίνου. Αλμπουμάρα. Μία από τις αλμπουμάρες που έχει κάνει ο Αλκίνος και δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έτσι. Δεν υπάρχει άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη που να μην είναι πραγματικά σπουδαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλο σπουδαίο και όταν το μυαλό πάει στον Αλκίνο Ιωαννίδη, δεν ξέρω, είναι εμένα συνειρμικά, πάει και στο Διονύση Σαββόπουλο.

0: μας, δείξε μας λίγο για τα παιδιά επάνω. Love is the only solution. Ρίχτα, ρίχτα.
1: Γράφω με δυσμένα λόγια.
0: Λέξεις. Έρχονται από τα παλιά.
1: Έρχονται από τα παλιά. Όποιο δρόμο.
0: Τον ήρου τα ρολόγια. Τον ήρου τα ρολόγια.

0: να με βγάλει αφού κι εγώ. Αυτό είναι. Φίλες και φίλοι, αυτός ο υπέροχος μουσικός βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα. Λέγεται Αλέκος Κούρτης.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια ουσιαστικά εκδοχή του ποιος έχει λόγο στην αγάπη, αλλά σε παρουσίαση μουσικών μαζί από το Christmas Theater που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας και γιόρτασε εκεί τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Μπορούμε να γνωρίσουμε όλους τους μουσικούς και σε άλλη φάση. Λέω τώρα να... Τι λέω τώρα? Λέω να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, αλλά όχι για τον ίδιο, για τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου. Πολλής λόγος γίνεται για την Αφροδίτη Μάνου και για τις θέσεις, τις απόψεις κτλ. Αυτό όμως δεν την ακυρώνει ως μια πολύ πολύ καλή τραγουδοποιό της δεκαετίας του 80 και του 90. Και μέσα σε αυτή την ιστορική της πορεία έχει τραγουδήσει και κάποια πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια.

Και αφού ταξιδέψαμε μέχρι τον Νότο με τον Μπάμπη Στόκα και τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα από το Παυσίλη. Από το Παυσίλη, λοιπόν, ναι, το είπα σωστά. Λοιπόν, λέω να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Το Έρωτα και τη Φυγή ο δίσκος, ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ όλων των εποχών. Και ένα από τα τραγούδια αυτά έγραψε ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης. Δηλαδή, ή εκείνος και εκείνος. Και το τραγούδι είναι, εντάξει, φανταστικό. Thank you.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aero Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Με Νελέντσα Λιγοπούλου ξεκινήσαμε και θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, εδώ και εμείς για 20 περίπου λεπτά ακόμα, 25, πόσο κρατάει ένα ημιωράκι καθαρό. Και φυσικά συνεχίζουμε την πορεία μας. Έχουμε διαλέξει μερικά τραγουδάκια έτσι από τα παλιά, γιατί όχι απλά τα νοσταλγήσαμε, τα έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και κάθε φορά που τα μεταδίδουμε, μας έρχεται έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση και ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Πιστεύω και σε εσάς.

Από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο βάφτισε και το δίσκο, το μετακόμιση τώρα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα πραγματικά τραγούδι που πιστεύω ότι θα είναι και από αυτά που λέμε διαχρονικά, έτσι. Άλλωστε, ο χρόνος έχει δείξει ότι καλά κρατά και προφανώς πάει πάρα πάρα πολύ καλά και μας αρέσει πάρα πολύ που το συνεχίζουμε. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ ήταν και η επιμονή σου, το τραγούδι έκπληξη με τον Κώστα Λιβαδά, τον ντουέτο, αλλά και αυτό το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα θα σας πάμε λίγο πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, και θα ακούσουμε κάτι κλασικά αγαπημένο.

Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου θέλει και πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα και το σεβόμαστε πραγματικά ειλικρινά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Δεν θα κλείσουμε έτσι. Πάντα κλείνουμε με τραγούδι και θα πάμε έτσι βαθιά μέσα στον εαυτό μας μέχρι να βρούμε το βυθό του εαυτού μας. Γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Λεάνα Βραχάλη το είχαν περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θέλω σήμερα να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Αλλά ερμηνευμένο από τη θεϊκή φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να είστε πολύ καλά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Φάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά.
11: Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.

0: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
1: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
1: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
1: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
1: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
1: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
10: Ζωή μου, η Ζαπών, και γελικών.
9: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: 2000 FM.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
15: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Ψηρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε κάπου. Όχι γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ όπως λέει η Αναβίση, αλλά γιατί μας αρέσει. Εδώ είμαστε για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Φρένο Γκάζι λέγεται η εκπομπή, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Και νομίζω οφείλουμε να ακούμε πολύ Βίση, μάλλον μας αρέσει να ακούμε Βίση, δεν είναι τυχαία. Τα γεγονότα που όλοι πια ξέρουμε. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν. Και εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα.

Ένα φωτεινό καλοκαίρι, σαν αυτό που κρατάμε στην καρδιά μας. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι έχει περάσει, αλλά και χειμώνα δεν το λες σε καμία περίπτωση, βλέπεις ό,τι θες στο δρόμο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Από μπότες μέχρι σαγιονάρες. Και τώρα θα μου πεις κακό είναι, όχι, όπως νιώθει ο καθένας σε τελική ανάλυση και δεν κρίνουμε. Αλλά πραγματικά πόσο χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το ρούχο που λέγεται τζιν και που πάει με όλους και με όλα, έτσι. Με φουτεράκι, με καλοκαιρινό μπλουζάκι, φανελάκι, με παλτό ή ένα ωραίο σακάκι, είσαι μια χαρά μέσα στο κλίμα της εποχής, από το πρωί ως το βράδυ. Και ζακέτα να πάρεις βέβαια, αν έχεις βγει με το φανελάκι που λέγαμε πριν.

μόνο εσένα ή τίποτα και φαντάζομαι το αφιερώνει στη Λελέ του. Ο Στέλιος Ρόκος έχει πάρει το κορίτσι του και στην ουσία μένουν στη Λίμνο, το νησί του, το μέρος του, εκεί που είναι η μάνα του. Απλά πράγματα. Εκεί που μπορεί και ασχολείται και με την άλλη μεγάλη του αγάπη, εκτός από το τραγούδι, που είναι ξυλουργικές εργασίες. Του παραγγέλνουν, λέει, καρέκλες και έπιπλα, ένα σωρό καλλιτέχνες. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα στην επόμενη έκθεση που θα κάνει στην Αθήνα. Νομίζω πρέπει να πάμε, έστω από περιέργεια. Αν δεν μπορούμε να αγοράσουμε κάτι, βέβαια.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Are you ready? Are you ready?

Μας αρέσουν και αυτές οι εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση λοιπόν μπορεί να είναι και ένα τραγούδι ή ένα γλυκάκι, ή ένας απλός καφές ή ένα χαμόγελο, ακόμα και από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Και κάποιες φορές μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τα προκαλούμε τα πράγματα κιόλας. Έτσι

Όλο πιο πάνω λέει η Άννα Βύση και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο πιο πάνω μπορεί να έχει για εκείνη τουλάχιστον που γέμισε ολόκληρο το ΟΑΚΑ. Για να δούμε πάντως πόσο πιο πάνω θα πάει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αυτό το τραγούδι που όλα μαγικά βγάζει φτερά και όλα τα σχετικά από ό,τι μας λέει.

Για πάμε, χέρια ψηλά και εμείς χορεύουμε παρέα. Και νομίζω ότι αν δεν θέλετε έτσι να το κάνετε με μια χορευτική κίνηση, έτσι λίγο να τεντωθείτε εκεί που κάθεστε, ειδικά όσοι εργάζεστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα, νομίζω χρειάζεται. Γιατί ναι, κάποιοι δουλεύουν και Σαββατοκυριακά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν δουλεύουμε όλη Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5, να τα λέμε κι αυτά. Καλή δύναμη λοιπόν σε εσάς που είστε κάπου και εργάζεστε.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες.

Γιώργος Γιαννιάς, δεν αντέχω μακριά σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αντέχουμε μακριά από τα ταξίδια. Τουλάχιστον η ηρωίδα της επόμενης ιστορίας καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοώ. Μιας ακόμα και όταν, εντάξει, τα λεφτά δεν είναι αρκετά, κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουμε χωρίς ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, ταξιδιώτης χωρίς χρήματα, γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί που σου λένε εγώ θα το κάνω και θα βρω τον τρόπο να επιβιώσω, έκανε ότο στόπ στην Ελλάδα και μάλιστα αστυνομικός τον πήγε δωρεάν στον προορισμό του. Αυτά είναι. Άμα θέλεις, κάπως συνωμοτεί το σύμπαν για να γίνει αληθινό το όνειρο. Κάπου εκεί κρύβεται και το μυστικό της νευροπλαστικότητας που σου λέει ότι όταν σκεφτόμαστε θετικά, τα πράγματα πάνε καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Έτσι, να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Τι λέτε? Εμείς εδώ είμαστε πάντως. Άλλη μία ώρα κοντά σας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως αυτό που ακούμε ήδη από τον Νίκο Απέργη.

πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Πού είναι αυτά που είχες τάξει? Αυτός είναι ο Γιώργος Αμπάνης και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου και πέντε τρόπους που βοηθούν τα παιδιά μας στο σχολικό περιβάλλον. Καλή σχολική χρονιά, είπαμε. Ή μήπως έχουν ξεκινήσει ήδη και τα πρώτα τεστ και διαγωνίσματα?
1: Σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι πάνω από τους μισούς γονείς ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον. Γι' αυτό θα μοιραστώ πέντε τρόπους που σίγουρα βοηθούν εσάς και δυναμώνουν το παιδί σας. Στο νούμερο 1. Καλλιεργήστε και διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να γνωρίζετε πώς νιώθει το παιδί σας και αν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δημιουργήστε ένα κλίμα ότι το παιδί νιώθει άνετα να μιλάει μαζί σας για οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο. Ακούστε το προσεκτικά, χωρίς να το διακόπτετε, χωρίς να το κρίνετε, και δείξτε κατανόηση και ενσυναίσθηση, ώστε το παιδί να νιώθει άνετα και να μην φοβάται να σας μιλήσει για κάτι ανησυχητικό που έγινε στο σχολείο, όπως εκφοβισμός ή απειλές. Στο νούμερο 2. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Τα παιδιά που έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν στον εαυτό τους μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι έμφυτη. Καλλιεργείται μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των γονέων. Ενθαρρύνεται το να εκφράζει τη γνώμη του και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δώστε του ευθύνες στο σπίτι ώστε να αισθάνεται ικανό και χρήσιμο. Στο νούμερο 3. Μιλήστε για το σχολικό εκφοβισμό. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Είναι σημαντικό το παιδί σας να γνωρίζει πώς να καταλαβαίνει τι είναι ο εκφοβισμός, είτε είναι λεκτικός, σωματικός ή διαδικτυακός. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να διακρίνει τις καταστάσεις που μπορεί να είναι βλαβερές. Τονίστε του ότι δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει σε έναν ενήλικα αν αισθάνεται απειλή. Όταν ένα παιδί γνωρίζει τα σημάδια του εκφοβισμού και νιώθει σιγουριά να μιλήσει γι' αυτό, μειώνεται ο κίνδυνος να υποστεί ή να συμμετέχει σε περιστατικά βίας. Στο νούμερο 4. Συνεργαστείτε με το σχολείο. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να έχετε τακτική επικοινωνία με τους δασκάλους και τους υπεύθυνους του σχολείου. Ενημερωθείτε για την πολιτική του σχολείου σχετικά με την ασφάλεια και τον εκφοβισμό. Συμμετέχετε σε σχολικές εκδηλώσεις και συναντήσεις γονέων, συζητήστε με άλλους γονείς και ανταλλάξτε απόψεις, γιατί έτσι δημιουργείτε ένα δίκτυο υποστήριξης που προστατεύει όλα τα παιδιά. Και στο νούμερο 5. Εμπνεύστε την ενσυναίσθηση. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος. Βοηθήστε το παιδί σας να κατανοήσει και να σέβεται τη διαφορετικότητα, ώστε να συμβάλλει και το ίδιο στην ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο. Διαβάστε μαζί βιβλία που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή των άλλων. Ενθαρρύνετε το παιδί να βοηθάει συμμαθητές του που μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι. Μιλήστε του για τη σημασία της καλοσύνης και της συνεργασίας και δώστε εσείς μέσα από τη συμπεριφορά σας το καλό παράδειγμα. Όταν ένα παιδί μαθαίνει να νοιάζεται για τους άλλους, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο θετικής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Ένα bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Λόγια που δεν υπόθηκαν τη σωστή στιγμή. Πιστεύετε καλό είναι να λέγονται τελικά ή για όλα υπάρχει ένα timing? Και αν το βρούμε το βρήκαμε, αν το χάσουμε το χάσαμε. Πήγαινε πάλι πίσω ταξιτζή, η Ρία Ελληνίδου, και στα καλύτερα που έρχονται από την Ιουλία Καλυμάν, γιατί υπάρχουν και αυτά πάντα.

Αυτός με τον οποίο μπορείς να ονειρευτείς ελεύθερα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να κρύβεις τα λόγια σου ή να πρέπει να τα ωρεοποιήσεις για να του αρέσουν. Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος, φίλος, γνωστός, γονιός, σύντροφος. Από ό,τι φαίνεται, αυτό τον άνθρωπο πάντως τον έχει στη ζωή του ο Στέλιος Ρόκος και γι' αυτό και γράφει τέτοια τραγούδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τις καμπάνες που δεν βαρεθήκαμε να ακούμε όλο το καλοκαίρι. Αυτές από τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Αυτή τη μέρα γιορτάζει η Κατερίνα Λιόλιου με το συγκεκριμένο τραγούδι και δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή να το γιορτάσουμε κι εμείς σήμερα. Νομίζω το αξίζουμε. Μια μικρή γιορτή για τον καθένα κάθε μέρα. Μια μικρή νίκη, μια μικρή ήττα που κρύβει όμως κάτι άλλο όμορφο για αργότερα. Έτσι, έτσι, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά οκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες.
7: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητας.

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Και είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Σας καλωσορίζω στην δεύτερη μέρα του ελληνικού Top 40, στο δεύτερο μισό από το Media Inspector και την IFBI. Αν τώρα συντονιστήκατε, βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της αντίστροφης μέτρησης και από εδώ και πέρα έχουμε μπροστά μας τις 20 μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας. Και μια σημαντική υπενθύμηση για το πώς δημιουργείται αυτή η κατάταξη. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά το πρόγραμμα των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποια τραγούδια μεταδίδονται και πόσο συχνά. Από αυτές τις πραγματικές μεταδόσεις προκύπτει η εικόνα του Airplay και η επίσημη κατάταξη που ακολουθούμε εδώ κάθε εβδομάδα. Με απλά λόγια, εδώ δεν ψηφίζουμε ποιο τραγούδι μας αρέσει περισσότερο. Καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και το δεύτερο μισό της σημερινής μας σαραντάδα ξεκίνησε μόλις με καλά νέα για τον Χρήστο Μενιδιάτη και το Ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 20. Έτσι, με πιο όμορφο τρόπο δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. 6 ολόκληρες θέσεις ανόδου από το νούμερο 26 της προηγούμενης εβδομάδας. Και αμέσως μετά έχουμε να περιμένουμε 4 θέσεις πολύ ελκυστικές με πολύ γνώριμες φωνές. Στο νούμερο 19 πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Φουρέιρα, στο 18 τον Νίκο Οικονομόπουλο, στο 17 την Κέτι Γαρμπή και λίγο μετά στο νούμερο 16 τον Χρήστο Μάστορα με το τραγούδι του Μαργαρίτα. 4 τραγούδια χωρίς διακοπή από μένα. Επιστρέφω αμέσως μετά για να δούμε ποιος ανεβαίνει, ποιος υποχωρεί και ποιος αποφάσισε ότι η θέση του είναι μια χαρά και δεν πάει πουθενά.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: μόλις είπαμε αλληλούια, το έβγε η Ελένη Φουρέρα. Εννοείται, είχε καλύτερα νέα από τον Τζάκι Ο, που συναντήσαμε χτες. 4 θέσεις παραπάνω με το αλληλούια μέσα στην πρώτη εικοσάδα, στο νούμερο 19 για αυτή την εβδομάδα. Στο 18 συναντήσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, που παραμένει σταθερός με το με λίγα λόγια. Αλλά υπάρχει και δεύτερη επιτυχία του λίγο αργότερα σήμερα. Βρίσκεται τόσο ψηλά που θα χρειαστεί, μάλλον να περιμένουμε σχεδόν μέχρι το τέλος. Η Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο ανεβαίνει 2 θέσεις και φτάνει στο νούμερο 17, ενώ ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα του κάνει ένα μικρό βήμα προς τα πίσω από το 14 στο 16. Και τώρα κάνουμε αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο τέλος κάθε ημιώρου. Τι κάνουμε? Βγάζουμε για λίγο τους ρυθμούς, αριθμούς και εξισώσεις, γιατί ένα τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα δεν χρειάζεται απαραίτητα να βρίσκεται μέσα στα 40 πρώτα για να αξίζει 3 λεπτά από τον ραδιοφωνικό μας χρόνο. Μια ακόμα σούπερ επιλογή εκτός επίσημης κατάταξης έρχεται αμέσως τώρα.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός 40 για αυτή την εβδομάδα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέξεις κι εσύ την παραδείσο.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phaser Room Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phaser Room Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: μόλις άφησαμε πίσω μας την Αναστασία και το σπάστετα στο νούμερο 15. Μόνο που εδώ δεν έσπασε απολύτως τίποτα, έτσι. Ίδια θέση, ίδια πράγματα με την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα αρχίζει η πραγματική προσέγγιση προς την κορυφαία δεκάδα. Στο 14 αναμένουμε να βρούμε μπροστά μας την Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Δεύτερη παρουσία της παρακαλώ στην σημερινή σαραντάδα. Στο νούμερο 13 έχουμε τον Απόν με την Κατάδα του. Στο νούμερο 12 την Αναβίση με το Αιγαίο. Στο νούμερο 11 τον Αντώνη Ρέμο με τη Δευτέρα. Μόνο που υπάρχει και κάτι παράξενο σε αυτή την τετράδα. Κανένας δεν ανεβαίνει. Άλλος λίγο, άλλος περισσότερο, όλοι παραχωρούν έδαφος. Και ειδικά στην περίπτωση της Ανασβήση, μην αφήσετε το νούμερο 12 να σας ξεγελάσει. Γιατί το επόμενο τραγούδι που θα συναντήσουμε από την Ανούλα κινείται με εντελώς αντίθετη φορά.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πράγματι, μόλις ακούσαμε μια τετράδα που αυτή την εβδομάδα κινείται ολόκληρη προς τα κάτω. Είναι το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFPI και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου έχασε μια θέση και πλέον βρίσκεται στο 14. Μια θέση παρακάτω είναι και ο Απών με την Κατάδα στο 13, ενώ η Άννα Βύση με το Αιγαίο βγαίνει από την πρώτη δεκάδα και από το νούμερο 8 περνά στο νούμερο 12. Ενώ ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα υποχωρεί δύο θέσεις και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 11. Μόνο που ειδικά για την Άννα, μην κλείσετε ακόμα το λογαριασμό, παρακαλώ. Το όχι γιατί έρχεται σε δύο θέσεις από τώρα, έχει ήδη ανέβει εντυπωσιακά στο Airplay και είναι ακόμα μία συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα που υπογράφει μουσική και στίχους. Το single πέρασε στα ραδιόφωνα στις 7 Σεπτεμβρίου και κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 11. Πριν μπούμε όμως στην πρώτη δεκάδα, ξέρεις, ήρθε η ώρα της καθιερωμένης μας μικρής παράκαμψης. Γιατί οι κατάλογοι επιτυχιών έχουν 40 θέσεις. Η καλή μουσική ευτυχώς έχει πολύ περισσότερες.
1: Και τώρα κάνουμε μια στάση στις επιτυχίες από το μέλλον.
2: Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Φύγετε. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Το επόμενο τραγούδι το δούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Και τώρα αρχίζουν τα πολύ δυνατά πράγματα. Καλώς ορίσατε στην κορυφαία δεκάδα. Στο νούμερο 10 ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο, ακριβώς εκεί που τον αφήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η τριπλή παρουσία του στην σημερινή σαραντάδα. Νούμερο 36, 30 και τώρα στο νούμερο 10, 3 τραγούδια.

0: Είμαι ο Κυριάκος. Τι έγινε λοιπόν σε αυτές τις τέσσερις θέσεις? Πρώτα η Άννα Βύση. Το όχι γιατί συνεχίζει μια εντυπωσιακή διαδρομή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ήδη κάνει το μεγάλο άλμα από το νούμερο 32 στο 16 και τώρα προσθέτει άλλες 7 θέσεις, φτάνοντας στο νούμερο 9. Λες να την βρούμε κορυφή την επόμενη εβδομάδα? Θα δείξει. Και με μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, το τραγούδι συνεχίζει μια δημιουργική σχέση δεκαετιών που, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να ξέρει πολύ καλά τον δρόμο προς το ελληνικό ραδιόφωνο. Αμέσως μετά, Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, στο νούμερο 8, τρεις θέσεις ψηλότερα. Ένα τραγούδι που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Sold Out καλοκαιρινή περιοδία της, άρχισε να συζητιέται πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του. Στο νούμερο 7, οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού ήγησαν πολύ δυνατά, αν και έχασαν δύο θέσεις. Και η Κατερίνα Λιόλιου επέστρεψε στο νούμερο 6 με τον Λογαριασμό, αυτή τη φορά τρεις θέσεις παρακάτω. Άρα σήμερα έχουμε Λιόλιου που ανεβαίνει και Λιόλιου που κατεβαίνει. Δηλαδή πλήρης εξυπηρέτηση. Τώρα έχουν μείνει μπροστά μας μόνο 5 τραγούδια στο δρόμο προς την κορυφή. Πριν μπούμε όμως στην τελική ευθεία, κάνουμε ακόμα μια στάση εκτός κατάταξης. Ένα έξτρα χωρίς νούμερο κομμάτι έρχεται μπροστά σου, προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Και τώρα κάνουμε μια στάση στις επιτυχίες από το μέλλον.
2: Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: σήμερα, κάποια άλλη στιγμή, αλλά κάποια άλλη μέρα.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η μπάλα της ζωής σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο νούμερο 5, μία θέση ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον επισήμως μέσα στην πεντάδα των τραγουδιών που ακούγονται περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τώρα έχουμε μπροστά μας 4 θέσεις και 4 πολύ δυνατά ονόματα. Στο νούμερο 4 πάμε να ακούσουμε την Ιουλία Καλυμάνη με το «Στα καλύτερα που έρχονται» και εδώ ο τίτλος μάλλον λειτουργεί σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία γιατί ανεβαίνει ξανά. Στο νούμερο 3 ο Γιώργος Αμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» πλέον μέσα στην πρώτη τριάδα και μετά μένουν οι δύο φιναλίστ και αυτής της εβδομάδας. Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν νούμερο 2 και νούμερο 1 αντίστοιχα. Ο Οικονομόπουλος βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής. Άρα θα καταφέρει να κάνει την ανατροπή. Ή ο Φέρης εξακολουθεί να έχει βάλει συμβόλαιο αορίστου χρόνου με το ρετυρέ. 4 τραγούδια χωρίς διακοπή. Πάμε να βρούμε το νέο νούμερο 1.
1: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: είχαμε απάντηση. Η κορυφή δεν άλλαξε χέρια ούτε αυτή την εβδομάδα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, μόλις ακούσαμε την Ιουλία Καλυμάνη με το «Στα καλύτερα που έρχονται» να κερδίζει άλλες 3 θέσεις και να φτάνει πλέον στο νούμερο 4. Στο νούμερο 3 συναντήσαμε τον Γιώργο Σαμπάνη με το «Τι θέλω εγώ με σένα» που έκανε ένα ακόμα βήμα προς την κορυφή, ανεβαίνοντας έστω μια θέση από το νούμερο 4. Και μετά οι δύο πρώτοι απλώς αρνήθηκαν να μετακινηθούν. Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί ξανά στο νούμερο 2 και για μία ακόμα εβδομάδα. Στο νούμερο 1 του ελληνικού Airplay συναντήσαμε τον Θοδωρή Φέρη με το «Είπες». Άρα ο Νίκος πλησιάζει, ο Σαμπάνης μπήκε πλέον στην τριάδα, αλλά τα κλειδιά του ρετυρέ παραμένουν στον Θοδωρή Φέρη. Και αυτή με όλες αυτές τις όμορφες επιτυχίες ήταν μία ακόμα εβδομάδα του ελληνικού Top 40. Μία εβδομάδα που είχε τον Ηλία Βρετό να κάνει άλμα 15 θέσεων, τον Πάνο Κιάμο να κάνει νέα είσοδο κατευθείαν στο νούμερο 28, την Αναβίση να συνεχίζει την εντυπωσιακή άνοδο του «Όχι γιατί», την Κατερίνα Λιόλιου να καταφέρει να έχει δύο διαφορετικά τραγούδια μέσα στην πρώτη δεκάδα και τον Θοδωρή Φέρη να παραμένει ο άνθρωπος που όλοι κυνηγούν στην κορυφή. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ξανά εδώ με μια ολοκένουργια κατάταξη. Για να δούμε ποιος άντεξε, ποιος ανέβηκε, ποιος έπεσε, ποιος εμφανίστηκε από το πουθενά και το σημαντικότερο, τι πραγματικά επέλεξε να παίξει περισσότερο το ελληνικό ραδιόφωνο. Και επειδή εμείς δεν σταματάμε ποτέ ακριβώς το νούμερο 1, πριν φύγουμε ανοίγουμε για τελευταία φορά σήμερα την πόρτα έξω από την επίσημη σαραντάδα. Μία ακόμα ή και περισσότερες επιτυχίες έρχονται και μπορούν έτσι να μην έχουν αριθμό δίπλα τους, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί την επόμενη εβδομάδα να τα συναντήσουμε μέσα στο ίδιο το ελληνικό Top 40. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: αστέρια. Αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια. Εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
1: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα δίωρο με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολύ καλή ψυχολογία και με πάρα πολλά θέματα που ελπίζω σήμερα να καταφέρω να τα πω, γιατί και χθες ήθελα διάφορα και δεν τα κατάλαβα, δεν τα πρόλαβα. Πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε και πρόταση εξαιρετική βιβλίου Βασιλική Παπουτσάκη, η Κάμαρα και άλλα καφενεία από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που μιλάει, ουσιαστικά είναι το ρεζουμέ της ζωής θα έλεγα. Περιγράφει κάποια πάρα πολύ ωραία καφενεία που συνειδητοποιούμε πάρα πολλές αλήθειες, ουσίες και συνειδητοποιήσεις της ζωής μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζεις και καταλαβαίνεις πάρα πολλά για σένα, αλλά και για τη ζωή που ζεις. Πολύ ωραίο βιβλίο λοιπόν. Νομίζω ότι θα το διαβάσεις μέσα σε μία μέρα. Ναι, είναι τόσο ενδιαφέρον. Φιλιά πάρα πολλά να στείλω και σε εσένα που τώρα με ακούς και δουλεύεις, σε εσένα που χαλαρώνεις. Έχουμε να πούμε σε λίγο και αρκετά ήδη ξεκούρασες, γιατί πίστεψέ με, δεν υπάρχει μόνο μία ξεκούραση. Και όμως

και πίσω μου. Το δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πρέγκιπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου πως μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης.

0: Ελένη Μανουσάκη, να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα λοιπόν ότι έχω να προτείνω. Καλά, και εσύ αν έχεις να προτείνεις, φυσικά και θα σε ακούσω. Αλλά έχω να προτείνω συγκεκριμένα είδη ξεκούρασης, τα οποία δεν έχουν να κάνουν, παιδιά, μόνο με το σώμα. Γιατί παρατήρησέ το. Η σωματική κούραση θεωρώ ότι μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα με έναν ύπνο, με μία μέρα ανάπαυσης, ανάπαυλας. Η ψυχική όμως κούραση δεν περνάει τόσο εύκολα, σε καμία περίπτωση. Η ψυχική κούραση μπορεί να είναι θόρυβος από ανθρώπους, μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι ένα πένθος, μπορεί να είναι δεν περνάω καλά στη δουλειά μου ή με ενοχλεί ο συνάδελφός μου, μπορεί να είναι τα πάρα πολλά τρεξίματα, τα οικονομικά άγχη. Αυτή η κούραση λοιπόν θέλει απόλυτη ησυχία, αποτοξίνωση από κακές ειδήσεις, αποτοξίνωση από ανθρώπους που δεν μας ηρεμούν και προσοχή και στους φίλους αλλά και στους συντρόφους.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: κάνεις εκεί?
1: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Το λέγαμε λοιπόν ότι αλλάζει η ώρα μέσα στον Οκτώβριο, πιο νωρίς από ποτέ, 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Αλλάζει λοιπόν η ώρα, τη Σάββατο προς Κυριακή, δηλαδή Σάββατο 24 Οκτωβρίου προς Κυριακή 25, τα ρολόγια μας θα τα γυρίσουμε μία ώρα πίσω. Φυσικά και αυτό σημαίνει ότι θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Εγώ να σου πω, Διανύω, τώρα μία φάση που ψάχνω τον ύπνο με το ντουφέκι. Έτσι, δηλαδή, όπου βρω κοιμάμαι. Ένα θα σου πω, κάπως χρειάστηκε να κοιμηθώ σε κάτι τάβλες του κρεβατιού γιατί έπλυνα το στρώμα. Κοιμήθηκα πάνω στις τάβλες και κοιμήθηκα και πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνεις την ίστα μου. Εγώ πάντως κάπου εδώ θα πω, με αφορμή την αλλαγή της ώρας, να μείνουμε και λίγο σπίτι γιατί χαλάσαμε πάρα πολλά λεφτά το καλοκαίρι. Οπότε τώρα που νυχτώνει νωρίτερα, να κάτσουμε σπίτι να κάνουμε οικονομία και να κοιμόμαστε. Πάλι στον ύπνο το κατέληξα, έλεος.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ατζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική επαυλή της στο Λος Άντζελες έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, χαμηλότερα κατά 5,1 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική ζητούμενη τιμή. Τι λες ρε παιδί μου, έπεσε και έξω το κορίτσι μου η Ατζελίνα. Την ολοκλήρωση, λέει, της πώλησης επιβεβαίωσε πηγή στο People. Η ηθοποιός είχε διαθέσει το ακίνητο στην αγορά το Μάιο ζητώντας 29,85 εκατομμύρια δολάρια. Το είχε αγοράσει τον Ιούνιο του 2017 για 24,5 εκατομμύρια δολάρια. Α, ήθελε και να βγάλει. Ένα χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt. Μάλιστα. Τώρα που είπα Brad Pitt, δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία «Η καρδιά του κτίνους», αλλά είναι εξαιρετική, με πάρα πολύ ωραίο story, πολύ ωραία φωτογραφία και πάρα πολύ ωραίο σκυλάκο, εξαιρετικό. «Η καρδιά του κτίνους», Brad Pitt, και μόνο που παίζει ο Brad και ένα σκύλος, εμένα μου αρκεί.

σιγά σιγά να ξεκινήσω τα αστρολογικά μας, αφού πρώτα βέβαια σου πω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας αρκετά θετικός, είναι ένας μήνας που θέλουμε δεν θέλουμε θα φέρει αρκετά ξεκαθαρίσματα. Θα μου πεις, Ελένη, όλο ξεκαθαρίσματα φέρνει. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, τι να κάνουμε, βρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Και να σου πω και κάτι, τα ξεκαθαρίσματα δεν είναι ανάγκη να τα φοβόμαστε. Γιατί να τα φοβόμαστε? Τα ξεκαθαρίσματα μας πάνε μόνο μπροστά, μόνο μπροστά, πουθενά αλλού. Οπότε γενικά μην τα φοβάσαι. Και κάθε τέλος εννοείται ότι είναι μια νέα αρχή. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνεις χώρο στο καινούριο, πώς περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα που σε στεναχωρούν, τα πράγματα που σε προβληματίζουν? Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικά, ενδιαφέροντα νέα, θετικά, και έχουμε και άλλα, να πούμε. Έχουμε και ενίσχυση ανασωπητικού, γιατί το φθινόπωρο λίγο μας έχει προκαλέσει και κρυολογήματα.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, είπα ότι θα έχω ζώδια. Έχω βέβαια πάρα πολλά θέματα να συζητήσω μαζί σου. Παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και βέβαια επειδή θα μιλήσω για τον Οκτώβρη, να σου πω ότι το ζώδιο που πρωταγωνιστεί αυτό το μήνα είναι ο Ζυγός. Ο Ζυγός που θα δει αρκετές εξελίξεις στη ζωή του. Αυτός ο μήνας λοιπόν έχει το εξής σύνθημα. Αυτό που νιώθουμε αυτό και θα λέμε. Κριός, η ανάγκη για απόσυρση μπορεί να συγκρουστεί με εκκρεμότητες στο σπίτι. Ταύρος, μια κουβέντα με φίλο ή μια ομαδική συνομιλία μπορεί να σε αγγίξει πιο βαθιά. Δίδυμη, στη δουλειά πρόσεχε, υπάρχει μια τάση για παρεξήγηση και καθυστερήσεις θα έχεις. Καρκίνος, οι αντιδράσεις σου μπορεί να είναι έντονες, προσοχή στις αφορμές που δίνεις ή που λαμβάνεις. Λέων, κοινά οικονομικά και θέματα εμπιστοσύνης ζητούν προσοχή. Παρθένος, στις σχέσεις και στις συνεργασίες μπορεί να βλέπεις αυτό που ελπίζεις και όχι αυτό που ισχύει. Σε λίγο, στην επόμενη ώρα, τα υπόλοιπα 6 ζώδια.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Στο Ιντερβέτ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης, χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μη μου λες.

Δυναμικά μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ολοκληρώνω τα αστρολογικά. Είχα μείνει στο ζυγό. Η καθημερινή ρουτίνα θέλει ξανά έλεγχο. Ώρες, ραντεβού, λεπτομέρειες. Ενέργειά σου μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερη. Οπότε άφησε κάποια περιθώρια στο πρόγραμμα. Σκορπιός, είσαι πολύ δημιουργικός, δημιουργική. Ενώ το ερωτικό συνέστημα ανεβαίνει, εκφράσου ελεύθερα. Τοξότης, στο σπίτι και την οικογένεια μια μικρή κουβέντα μπορεί να ξυπνήσει παλιά ευαισθησία. Εγώ καιρός, μηνύματα και τηλεφωνήματα μπορεί να παρεξηγηθούν εύκολα. Ξαναδιάβασε πριν στείλεις και ζήτα διευκρινήσεις αντί να υποθέτεις. Υδροχόος, τα χρήματα και η αίσθηση αξίας σου περνούν από το

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά αληθινά για να κτίσουμε αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση, βέβαια, εγώ να πω κάπου εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε, έτσι. Σημαίνει ότι μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας ακόμη και όταν υπάρχει φόβος. Πρώτος τρόπος για να χτίσεις αυτοπεποίθηση είναι να δείξεις πολύ μεγάλη φροντίδα στο πώς μιλάς στον εαυτό σου. Η εσωτερική σου φωνή επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζεις τον τρόπο που στέκεσαι στα πράγματα. Κράτα τις μικρές υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου, είτε αυτό είναι γυμναστήριο, είτε αυτό είναι ότι κόβω ένα ελάττωμα, ή ότι αυτό είναι κόβω το φαγητό το πολύ. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό κτίζεται όταν βλέπεις ότι είσαι συνεπής. Κάνει μικρά πράγματα που συνήθως αποφεύγεις. Αντιμετώπισε τους φόβους σου. Κάθε μικρή πράξη θάρρους ενισχύει την αίσθηση ότι μπορείς. Μην περιμένεις να φύγει ο φόβος για να προχωρήσεις. Μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα ακόμη και με φόβο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται συνεχώς. Συχνά είναι ηρεμή και σταθερή. Και τέλος, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι για να έχουμε εμπιστοσύνη. Κανείς δεν είναι τέλειος.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε, να μιλήσουμε πάλι για γυμναστική και να πω κάπου εδώ ότι οι προπονήσεις είναι φάρμακα. Το ξέρεις ότι το τρέξιμο μειώνει το κίνδυνο άνοιας, το κολύμπι είναι θεραπεία για την υπέρταση, τα push-ups είναι τρομερή θεραπεία για τη διάθεσή μας αλλά και για τη δύναμη του σώματός μας, deadlift που αγαπώ πάρα πολύ είναι θεραπεία για τον πόνο στη μέση, τα καθίσματα είναι θεραπεία για την οστεοπόρωση, το περπάτημα είναι θεραπεία για το άγχος και την κατάθλιψη, το ποδήλατο είναι θεραπεία για την αντίσταση στην ινσουλίνη, το ποδήλατο έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι και λίγο κάρδιο, κάνει πολύ καλό και στην καρδιά. Και τέλος, ασκήσεις ισορροπίας, το κάταγμα ισχύου που δεν θα πάθεις ποτέ στα 75. Κανένα λοιπόν από αυτά δεν συνταγογραφείται, αν και σύντομα θα συνταγογραφείται και γυμναστική, αλλά όλα μας κάνουν πάρα πολύ καλό. Ασυζητητή.

0: 2000 FM.
1: Ένα μεγάλο μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ τη μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aeruna Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aeruna Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σου είχα τάξει συμβουλές για ένα πολύ ωραίο δυνατό ανασωπητικό σύστημα, γιατί εν όψει, το φθινόπωρο έχει μπει παιδιά, Έχουμε λοιπόν ενίσχυση ανασωπητικού συστήματος σε μια εποχή που προσπαθείς να ισορροπήσεις μεταξύ ζέστης κρύου, κρύου ζέστης. Το πρωί είσαι ok, το μεσημέρι σε μια χαρά ζεσταίνεσαι, το βράδυ κρυώνεις και τούμπαλιν. Το φθινόπωρο λοιπόν ήρθε και μαζί ήρθαν και τα πρώτα κρυολογήματα. Επίσης ακούω πολύ και COVID, προσέχετε. Άνοιξαν και τα σχολεία, καταλαβαίνεις, τα παιδιά και οι γονείς εκτίθενται ξανά σε μικρόβια. Ιδανική στιγμή λοιπόν να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας. Τι βοηθάει πραγματικά? Ισορροπημένη διατροφή, πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά εποχής. Οπωσδήποτε πολύς ύπνος, καλός ύπνος, σταθερό πρόγραμμα. Προσπαθούμε να μειώσουμε το άγχος, βάζουμε περισσότερη κίνηση και οπωσδήποτε βιταμίνες C, D και ψευδάργυρος και προβιωτικά για δυνατό μικροβίωμα. Και έτσι θωρακίζουμε τον οργανισμό.

Είμαστε παρέα δύο φορές την εβδομάδα, Οκτώβρης, με πολύ καλή διάθεση και πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα, πόσο κουραστική είναι τελικά η Ελλάδα στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένη δουλειά, υπάρχουν όμως επαγγέλματα και κλάδοι, όπου η καθημερινή σωματική καταπώνηση φαίνεται να είναι πάρα πολύ έντονη. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, το 74% των εργαζομένων δήλωσε ότι πάντα ή συχνά επιστρέφει από τη δουλειά νιώθοντας σωματική εξάντληση. Τα ποσοστά ανακλάδου είναι χαρακτηριστικά. Καταλύματα και εστίαση, η κούραση σωματική φτάνει το 83%, χονδρικό λιανικό εμπόριο και επισκευές οχημάτων 76%, μεταφορές και αποθήκευση 76%, κατασκευές, η κούραση φτάνει το 72%, η εκπαίδευση 72%, η μεταποίηση 70%, υγεία και κοινωνική μέρημνα 66%, ενημέρωση και επικοινωνία 63%, εγώ θα πω ότι εκεί υπάρχει και πολύ άγχος, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 61%. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, παιδιά, που ξυπνάει το πρωί για να πάει στη δουλειά και επιστρέφει στο σπίτι του, έχοντας δώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς του. Και η ποιότητα μιας δουλειάς δεν είναι μόνο μισθός, είναι το ωράριο, είναι η ένταση, το περιβάλλον, οι ευθύνες, η ασφάλεια. Είναι σημαντικά.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να πω τη σοφία της ημέρας. Θέλω να σας πω ότι δεν ζούμε μόνο για το Σαββατοκύριακο. Θέλω κάθε μέρα να βάζεις κάτι όμορφο, να ξεκουράζεσαι. Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι 3 και 4, 5 μέρες, είναι μόνο 2 μέρες. Οπότε δεν μπορείς να αναποθέτεις όλα τα όνειρα εκεί, ούτε όλα τα ενδιαφέροντά σου. Βάλε μέσα στην εβδομάδα κάτι που αγαπάς. Μια συνάντηση, ένα καφέ, ένα κρασί, μια ωραία προπόνηση, ένα ωραίο διάλειμμα στο σπίτι. Τα παιδιά μπορείς να τα χαρείς όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Και φυσικά δεν κάνουμε εκπτώσεις στη σχέση μας, στις φιλίες μας και στην ψυχολογία μας. Να λέμε όχι όταν κάτι μας εξαντλεί, να βάζουμε όρια χωρίς ενοχές, να προσέχουμε το σώμα μας, να τρώμε σωστά, όχι για να διορθώσουμε το σώμα μας, αλλά για να το αγαπήσουμε και να το φροντίσουμε. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, ίδιες ώρες και ίδιες μέρες. Φιλάκια πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.

σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανόρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρι!

0: τσίπο χαρακτημένη στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.